0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά εσείς?
1: 95,2 άνθρωπος DJ, είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο, ο άντρας ο Γιάννης με έβαλε.
2: Ναι, να μου πει τι.
1: Άκουμε εδώ. Θα ήθελα να τηλεφωνήσει τη σύζυγό μου την Κωνσταντίνα και να τη μεταφέρετε ότι τη λατρεύω και πως είναι όλη μου η ζωή. Την ευχαριστώ, λέει, από καρδιάς για τα 3 αγγελούδια που μου χάρισε, για την αστήρευτη υπομονή της και για όλα όσα προσφέρει καθημερινά στην οικογένειά μας. Και καταλήγει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο, λέει ο Γιάννης.
2: Τι γλυκό σύζυγο που έχω.
3: Καλή,
2: εγώ τον λατρεύω και τον ευχαριστώ για τα 3 παιδιά που μου χάρισε.
3: Η συγκίνηση, Μιχάλη, μου, τι εκπομπή είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, σε βλέπω, δεν πονηρεύεσαι. Ακούς τι λέει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο. Άρα έχει δοκιμάσει κι άλλες.
3: Πάει να τους χωρίσει,
2: παιδιά. Άμα με βγάζει την καλύτερη, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, οκ.
3: Δεν πειράζει, μπράβο.
1: Αυτό το αντιλαμβάνομαι.
3: Πολύ καλά.
1: Αλλά όχι να λέει ότι θέλει ο άντρας και να μάθει. Ναι, ναι, ναι, όχι. Δεν έχει καεί. Τις έχει δοκιμάσει όλες.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει,
2: καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Δεν το είχε αντιληφθεί αυτό.
4: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
1: Σας παρακαλώ, να μην λέτε τέτοια, ρε.
3: Ο άνθρωπος σε έβαλε για να κάνεις ένα καλό. Τα έκανες χειρότερα.
1: Πάντα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο ένα breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας Bam Bam, το Chuck Bam, το Απόψε Κάνεις Bam και το Bam και Κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
2: Τι καραγκιόζητες που είστε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κανόνες του καλοκαιριού που πρέπει όλοι να ακολουθήσουν.
2: Κανόνες καλοκαιριού.
1: Βεβαίως.
2: Μα τι είναι αυτό.
1: 40 βαθμοί λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία, πάμε παραλία.
2: Πάμε παραλία.
1: Ναι, απλά τα πράγματα. Σε παραλία γυμνιστών τα βγάζετε όλα.
2: Όχι, άμα δεν θέλουμε.
1: Όχι, μην πάτε.
3: Αυτός ξέρει, αυτός σε τέτοια πηγαίνει. Για τους δικούς του λόγους.
2: Ναι, πηγαίνω και δεν τα βγάζω εγώ.
1: Δεν γίνεται. Και το τελευταίο, Μιχάλη. Αν θέλετε, λέει, να βρείτε κοπέλα, πρέπει να μιλάτε για καλοκαίρια, για κρογιαλιές και αστέρια.
2: Καλό τραγούδι δεν είναι αυτό?
3: Όλα αυτά με ελληνικό ρεπερτόριο.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τις άρεσαν.
2: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.
4: Σοφία Αρβανή.
3: Φίλοι και φίλοι μας ακούτε όπως αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, όλοι όσοι δουλεύουμε πληρωνόμαστε. Εγώ δεν πληρώνομαι, εγώ αποζημιώνομαι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2
5: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρό σούπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
3: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν δεν κερδίσεις θα είσαι εδώ σε κάποια παραλία, θα χαζεύεις, θα κάνουμε. Θα βλέπεις κάποιους να μπαίνουν στη θάλασσα, στην αρχή της θάλασσας, ναι. Και να κάθονται με τα χέρια στη μέση και να μας κοιτάνε. Ελεγκτές είναι, ας το διάλογο. Να ξέρετε αγόρια ότι αν ξυριστείτε την ευαίσθητη περιοχή,
2: ναι.
1: Και μετά βάλετε κολόνια,
2: ναι.
1: Θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταυρουλά.
3: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. Έχω φέρει την τρόμπα. Είμαι έτοιμος. Έχω φέρει τα λάστιχα, την τρόμπα. Είσαι η νικητρία, 95,2 άνθρωπο DJ. Δώρο 4 ολοκαίρινα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου, ανεξαρτήτου διάσταση. Δεν ξέρω αν είναι τζιπ, αν είναι οτιδήποτε, είναι δικά σου, εντάξει.
3: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Σωτηρία.
2: Ναι.
1: Τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
2: Καλημέρα, καλά.
1: Ωραία, πάρα πολύ. Από το ραδιόφωνο. 95,2 αν θες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπης από το ραδιόφωνο. Συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά.
2: Αυτές... Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Η Λιλή και η Όλγα που είναι υπερήφανες για σένα, οι φίλες σου, μου λένε σε παρακαλώ, τηλεφώνησε τη και πες της στη Σωτηρία ότι έχει το σπάνιο χάρισμα να μετατρέπει όσα νιώθει σε μουσική και να κάνει τους άλλους να το νιώθουν. Σήμερα στη συναυλία της να το απολαύσει, να το ζήσει και να λάμψει.
2: Ευχαριστώ πάρα λοιπόν, πολύ.
1: Τι περιτύρεο περτέριο τραγουδάς, πού θα τραγουδείς, για πες τα μόλις όλα.
2: Παίζω στο Γιάννη Μουσικό Θέατρο.
1: Ναι.
2: Κλασική μουσική. Ναι, ναι, ναι. Μιχάλη, σε περιμένω.
1: Σοβαρολογείς.
3: Είναι σοπράνο και σοπράνο.
1: Τι είσαι, ρωτάνε το σοπράνο και τέτοια.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν τραγουδάω, παίζω κλασική κιθάρα.
4: Κιθάρα. Μήπως την έχει εκεί και την κιθάρα.
3: Να γαγγίσει λίγο, να παίξει λίγο η κοπέλα, να μας παίξει ένα τραγούδι.
4: Ναι, να μας παίξει ένα τραγούδι. Αν έχει την κιθάρα εκεί.
3: Ποιο.
1: Αν θέλεις, παίξε μου αυτό.
2: Γάμο τα βασανά μου.
1: Το σαπού μου. Θα το τραγουδήσεις αυτό.
2: Βέβαια.
1: Αυτό σας έλειπε. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι. Θα πω μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ.
4: Κάνει κάτι.
1: Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Μάγδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πού είσαι τώρα, τέτοια ώρα?
1: Στη δουλειά.
0: Πού? Στη δουλειά. Yeah. Μάλιστα. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον Ιβάν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Και μου λέει να τη ευχηθείτε, λέει, για τα γενέθλιά τη χρόνια πολλά και να τη πείτε, λέει, ότι έχει τα μεγαλύτερα, έχει τα μεγαλύτερα boobs, λέει, που έχει δει.
2: Ωραία εκπομπή.
3: Εντάξει, άμα.
0: Εγώ.
2: Μεταφέρει ωραία μηνύματα.
0: Τι να κάνω, άμα.
2: Ναι, αυτό.
3: Άρα τη και τι μου
0: έκανε. Να ρωτήσω το νούμερο.
2: Όχι. Είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Εντάξει, Μάγδα. Τα μάθαμε όλοι. Όλη η Ελλάδα έμαθε ότι η Μάγδα έχει.
3: Μπράβο, Μάγδα.
0: Εντάξει, Μάγδα μου. Όλα καλά.
1: Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Άντε, γεια.
2: Άντε, ωραία εκπομπή, μπράβο. Μα οικογενειακή κατά τα άλλα, γιατί τα παιδάκια πάνε σχολείο τώρα.
0: Σιγά τώρα να εξηγεί ο πατέρας την ταμπούμπς.
2: Για να δούμε πώς θα το εξηγήσει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh, yeah. 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα, Σπύρο μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά είμαι εσύ.
1: 95,2 άνθρωποι DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπλος. Η Αγγελική, η αδερφή σου.
2: Α, τέλειο, ναι.
1: Πας Κωνσταντινούπολη?
2: Ναι, είμαι στο λεωφορείο τώρα.
1: Α, δεν πας. Με αεροπλάνο θα πας?
2: Όχι, όχι.
1: Με λεωφορείο?
2: Με λεωφορείο, ναι.
1: Α, να περάσεις καλά, λέει, και να προσέχεις, λέει η αδελφή σου, η Αγγελική.
2: Ναι.
1: Θα πας Αγία Σοφιά?
2: Θα πάμε, βεβαίως και θα πάμε.
1: Δεν πας και σηκώσεις καμιά σημαία?
2: Θα προσπαθήσω να μην.
1: Εκεί θα κάνεις έξαλλους τους ημάμιδες. Καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Τι λες?
3: Παλιά μαλλί, μάλλον.
1: Λέ, αχ, δεν μου πήγε το μυαλό. Ρε εσύ, πάρ' το να ξανά. Σπύρο, πάλι εγώ από τον Athens DJ. Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Πηγαίνεις για μαλλιά?
2: Όχι.
1: Α, δεν πας για εμφύτευση μαλλιών?
2: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει.
4: Όχι.
1: Γελάει. Εντάξει. Καλό ταξίδι.
3: Πάει για δόντια.
1: Αν το ξαναπάρω για δόντια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: 95,2
2: Athens DJ. Yeah. Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενά του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Athens Summer Beat. Summer Beat.
6: Let's go!
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα DEX, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβών 228. Ρέντις.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
16: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
17: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
19: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
20: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
1: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
1: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνονται σε αυτή τη ζωή. Εντάξει. Ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε. Αυτοί και εσείς εκεί, έτσι. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
2: Ναι.
1: Να πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς αντιθούν. Δηλαδή, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη δεν θέλουν να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί. Δηλαδή, ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε.
3: Εκεί,
1: σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική.
3: Ρε παιδιά,
1: και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Έτσι. Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στις καστακορίτσια, στα στήθη. Μόλις θα ακούνε. Αχού τα μωρά μου. Δεν ξέρω, βρε καλό στα δίδυμα. Δεν ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση.
3: Έλεω.
1: Ξέρω εγώ, πω κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Η εργοδότρια της εταιρείας ψυχαγωγίας ενηλίκων.
3: Ναι.
2: Είναι η γνωστή Erica Films.
3: Ναι.
2: Προσφέρει στους υπαλλήλους της μισά ώρα διαλύματα καθημερινά σε μια προσπάθεια να ομαλοποιήσει την αυτοικανοποίηση. Θέλεις, σου δίνω ένα μισά ώρα. Για αυτόν τον σκοπό, μάλιστα, υπάρχει και ιδιωτικό δωμάτιο αυνανισμού στην εταιρεία της στη Βαρκελόνη.
3: Μπράβο.
2: Η Erica είπε ότι η ιδέα αυτή οφείλεται στο ότι εκτιμάει τους υπαλλήλους της και ότι όταν αισθάνονται καλά, όταν δουλεύουν καλά, είναι όλα καλά.
3: Μπράβο στην κυρία.
2: Θέλουν να πάνε να κάνουν αυνανισμό, πάνε. Και του βλέπουν στα διαλύματα, γεμίζει ο διάδρομος, ουρές από μαλάκες. Περιμένουμε. Είναι όπως οι ουρές που γίνονται στα καινούρια χαμπουργεράδικα και τα παγωτά.
4: Ναι.
2: Και αυτοί μαλάκες είναι. Ένα δάχτυλο στον προκτό έσωσε τη ζωή ενός ασθενούς.
3: Μπράβο, ωραία.
2: Είμαστε στο ίδιο mood.
3: Ωραία,
2: ο άνδρας από το Queens της Νέας Υόρκης παρουσίασε τάσεις λιποθυμίας αργά το βράδυ, επιστρέφοντας σπίτι του, εισήχθη στα επίγοντα με ρυθμό 30 παλμών το λεπτό. Τίποτα. Δεν να σβήσει. Δεδομένου ότι δεν είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, έπρεπε να διενεργηθεί μια σειρά από εξετάσεις κτλ. Τότε ο γιατρός του προχώρησε σε μια προσδόκητη κίνηση. Η New York Post έγραψε πως ο γιατρός φόρεσε το χειρουργικό του γάντι, έβαλε το δάχτυλο στον προκτό του, ντάγκ, σώζοντάς του τη ζωή.
4: Μπράβο, συνήλθε.
2: Ναι, βεβαίως. Οπότε, αν καμιά φορά επειδή σε κουράζει το βράδυ αυτό, πάρε με ένα τηλέφωνο, θα έρθω.
3: Όχι, δεν θέλω. Έλα, σε παρακαλώ. Τροπή, έσχο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λέγονταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγαινε.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει, ξέρω.
1: Παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια. Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
12: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
13: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
16: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
15: Θες.
14: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
18: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάπνιση. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Good morning. Listen up.
20: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
21: Πες μου κάτι. Αυτό είχαμε τη συζήτηση προηγουμένως. Οι Σουηδέζες συνεχίζουν να είναι όμορφες ή δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο?
19: Συνεχίζουν οι άτιμες.
21: Η Ελληνίδα, ναι. Μήπως το μυαλό σου έχεις κολλήσει με κάποιον, κουκλίτσα μου?
22: Αμπά. Αμπά. Λέει ψέματα.
21: Ναι, το ξέρω τι να πω. Ελευθερία, είσαι ψεύτρα. Αλλά είσαι πολύ όμορφη και πολύ καλή. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, να περάσεις όμορφα σήμερα. Χρόνια πολλά και επιτυχημένα και λιγότερο άγχος. Δεν βλέπω να έχεις άγχος. Τώρα με τρελαθούμε. Μια χαρά είσαι.
23: Όχι, μια χαρά. Τώρα πάω σε εσένα, είμαι τέλεια.
24: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
25: Είναι τρέλα.
24: 7 με 10 το πρωί στον 95,2. Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η ημέρα των ναυτικών, η παγκόσμια ημέρα λεύκης και η παγκόσμια ημέρα των στρούμφ. Έμαχήθηκε χτες βράδυ στην Καλυθέα. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από άγρια συμπλοκή 10 ατόμων, 14 προσαγωγές από την αστυνομία. Εντοπίστηκε ένα μαχαίρι. Συναγερμό στο νοσοκομείο Αττικών. 90χρονος με ψυχολογικά προβλήματα επιχείρησε να εισβάλλει χτες βράδυ με μαχαίρι στο δωμάτιο που βρισκόταν η ηθοποιός Μάρο Κοντού. Με μανία χτύπησε χτες ο Εγκέλαδος στον πλανήτη. Διπλός φωνικός σεισμός 7,2 και 7,5 ρίχτερ σάρωσε τη Βενεζουέλα. Καταρρεύσεις κτηρίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη η χώρα. 5,6 ρίχτερ χτύπησε την Καλιφόρνια και 6,9 ρίχτερ την Ιαπωνία. Καμίνη Ευρώπη. Νέο ρεκόρ ζέστη στη Γαλλία με 41 βαθμούς στο Παρίσι. Σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα. Κλείνουν 1000 σχολεία στη Βρετανία. Κόλαση η Ισπανία στο κόκκινο 17 πόλεις στην Ιταλία. Υπερψηφίστηκε στη Βουλή η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μείωση δόσεων και τόκων για τα κόκκινα δάνεια. 6,9 μονάδες το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας εναντί της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Πολύ κρίσιμη σύσκεψη τη Δευτέρα στο Μαξίμου για το φλέγον θέμα της ακρίβειας των προϊόντων. Παρόντες εκπρόσωποι του ΣΕΒ και των σούπερ μάρκετ. Στη μία μετά το μεσημέρι σήμερα θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Οι καταστάσεις θα βρίσκονται στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Στον αέρα βρίσκεται πλέον η επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος Ελπίδα και τη Δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού. Σεισμικές δονήσεις στο κόμμα μετά τις ξαφνικές αποχωρήσεις τελεχών. Τρελάθηκε ο καιρός. 12.500 κεραυνοί έπεσαν χτες στη χώρα. Άφωνοι έμειναν οι Νεοϋορκέζοι όταν είδαν τον Χαβιέ Μπαρδέμ να φυλά ξαφνικά με πάθος την Κέιτ Χάτσον μες στη μέση του δρόμου. Το φιλί δόθηκε για τις ανάγκες της νέας ταινίας που πρωταγωνιστούν οι δύο ηθοποιοί. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
7: Έθριος με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι στα δυτικά. Θερμοκρασίας 33 βαθμούς. Έθριος με παρόμοιες θερμοκρασίες αύριο Παρασκευή. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
8: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάς που του αξίζει. Με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών το Σίμπα.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Καλέ, ναι, μόνο επιτυχίες θέλω.
0: 95.

0: Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Είναι διακοπές και αυτά.
1: Α, ναι.
0: Δεν το πάνε ξεκούραστο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας, 5η 25 Ιουνίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρμποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καδάος. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα γενικά έφυγος, Γιάννη Μιβόρη, 5 βαθμό, η θερμοκρασία στους 33 Κελσίου, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 32. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 26, Κηφισιά 24, Πειραιάς 26, Θεσσαλονίκη 22, Μονακό 26, Λονδίνο 21, Ρώμη 22, Παρίσι 26, Κύπρος 19, Μαδρίτη 25, Κάιρο 23, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματα σας στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Ωραία, έχουμε και κάτι θέματα. Η θυμωμένη γάτα.
1: Η θυμωμένη.
0: Ναι, έχεις μια γάτα σπίτι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις εύκολα ότι τα έχει πάρει στο κρανίο μαζί σου.
1: Όχι.
0: Θα σου εξηγήσω ακριβώς τι κάνω.
1: Απαπα.
0: Αμέ. Ύπνος με ανοιχτά μάτια.
1: Ναι.
0: Ναι, αμέ.
1: Α, δεν μπορώ.
0: Ο χειρούργος έκανε μεγάλο τράβηγμα.

0: Παπαδούτε, παρακαλώ, όπως είμαστε από κίνηση.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από το Περιστέριο στην Αφιλαδέλφα, αλλά και στο ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης. Και στην κάθοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ.
0: Μάλιστα.
1: Κίνηση έχει και η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά και ανηφόρα της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό. Επίσης η άνοδος της Αρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου αλλά και της Βασιλής Σοφίας και τέλος η άνοδος της Κατεχάκη από την Ηλούπολη έως τον Καρέα.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
0: Μάλιστα. Τι κάνατε χθες?
1: Πήγα και φαγητό.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία πέρασε.
0: Τι έφαγες?
1: Τι έφαγα? Εντάξει, εγώ τώρα τρώω τα κλασικά, μη φανταστείς.
0: Πες μας.
1: Έφαγα κάτι ριζότο, κάτι έτσι...
0: Βούτυρα, ναι.
1: Ναι, έφαγα λίγο. Τι να κάνω, εντάξει, πειράζει.
2: Τι να κάνει,
0: καθίστε.
1: Έφαγα και γλυκό πολύ.
0: Α.
1: Ήπια κιόλας γιατί δεν οδηγούσα.
0: Χάλια.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει.
1: Πολύ
2: καλά. Εγώ πήγα σε κάτι γιατρούς πάλι χθες, τελευταίοι, δεν είχα κάτι. Check-up, Μιχάλη, μόνοι δεν πρέπει να κάνω ένα check-up σε αυτή τη ζωή.
0: Τι, σε βρήκαν εντάξει?
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Σίγουρα.
2: Πρέπει να κόψω λίγη τη ζάχαρη, λίγο τη ζάχαρη. Όλα καλά.
0: Εσύ?
3: Εγώ για καφέ.
2: Για καφέ.
0: Τα έχει γκόμενα αυτός.

0: Καλά κάνει μόνο ο άνθρωπος. Εσύ τι έκανες?
1: Ας πω, δεν θυμάμαι. Τι λες?
2: Ωραίες έτσι, δίνουμε συμβουλές.
0: Κοίτα να δεις, αν ο άνθρωπος έχει γανακτήσει, ας πάει να ξεδώσει τα κάμε τώρα.
2: Δεν είναι καλυμμένος άνθρωπος, ας μην είναι από μένα.
0: Δεν πειράζει. Μόνο το ξέρει η γυναίκα του, το ξέρουμε εμείς αυτό.
2: Σουηδία, Μιχαλή.
1: Εγώ πιστεύω ότι το ξέρει η γυναίκα του.
0: Εγώ πιστεύω, το ξέρει. Τραφίνει, λέει, δεν βγαίνει, παιδί μου.
1: Και χαίστηκε.
0: Ναι, καλά.
1: Μια χαρά.
0: Εσύ τι έκανες?
1: Δουλειές, άστο τα, δεν μπορώ.
0: Τι δουλειές?
1: Τώρα τελευταία είναι τρέλα.
0: Ναι, δεν θέλεις.
1: Αύριο έχουμε Χιούγκελ.
0: Ναι, το θυμόμαστε.
1: Τεράστια παραγωγή.
0: Το θυμόμαστε.
1: Εγώ τη στείνω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν κοιμάσαι με τίποτα.
0: Ναι.
1: Anyway, τι άλλο. Αυτά.
0: Αυτά.
1: Γυμναστική έκανα.
2: Κάτι καλό έφαγες. Κάτι καλό έφαγες.
1: Τι έφαγα?
2: Τι δεν ξέρω.
0: Τι μπολάκι έφαγες, λίγο γαριζάκι.
1: Παιδιά, αφήστε με. Δεν θυμάμαι. Θα βάλω τραγούδι. Όχι.
2: Δεν τρώει καρπούζι, έχει γλυκό, είναι ζάχαρη. Βέβαια.
1: Καρπούζι μπορώ να φάω μία-δύο φορές την εβδομάδα από μία φετούλα, δηλαδή.
2: Ναι, πέρσι έτρωγε κάθε μέρα, έχει γίνει τόφαλο. Συγγνώμη, Μιχάλη μου, μου βγαίνουν οι λέξεις. Δεν φταίω εγώ, κλείστε μου το στόμα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιοφόρου.

0: Τι ωραίο, το καινούριο είναι το Χιούγκελ, μάλιστα. Έχεις γενέθλια, τέλεια. Για άκουσε τι θα σου πει εδώ η Ελένη, χρόνια πολλά καταρχήν.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε παρατηρητές και παρόλο που λατρεύετε τους ανθρώπους, συχνά χρειάζεται χρόνο για τον εαυτό σας. Το ένστικτό σας είναι εξαιρετικό. Το μόνο που πρέπει να μάθετε είναι να το εμπιστεύεστε. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: ο Λίβιος, ο Λίβας και η Λιβύη, ο Έρος και ο Έρωτας.
0: Μάλιστα.
1: Και η Φεβρονία.
2: Χρόνια πολλά, Μιχάλη.
1: Χρόνια σου πολλά, Μιχάλη.
0: Ευχαριστώ. Δεν με λένε Φεβρονία.
1: Όχι, είσαι ο Έρωτας.
0: Α,
1: ναι, τα καρδούλα.
0: Δεν είναι ασόβαρη κατάσταση. Anyway, γενέθλια έχει η Κάρλι Σάιμον, 83 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Ρίκι Ζερβέιζ, κορυφαίος, 65 ετών, Άγγλος κωμικός. Σας σήμερα δεν υπάρχει πια δυστυχώς, ο Τζορτζ Μάικλ γεννήθηκε. Σας σήμερα το 1963. Τι άλλο τι λένε εδώ. Α, μάλιστα. Σας σήμερα το 1967. 400 εκατομμύρια άτομα από όλο τον πλανήτη βλέπουν δορυφορικά τους Beatles να τραγουδούν το All You Need Is Love. Σας σήμερα το 1984 ο Prince νούμερο 1 στην Αμερική με το Let's Go Crazy. Σας σήμερα το 1998 διατίθενται στο εμπόριο τα Windows 98 της Microsoft.
1: Α, μάλιστα.
0: Σαν σήμερα το 2009 φεύγει από τη ζωή ο Michael Jackson.

0: Mike Jackson, The Way You Make Me Feel. 7:25 breakfast. Αυτό το καλοκαίρι το παιχνίδι ξεκινάει από τα Lidl. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα από παιχνίδια που θα κάνουν κάθε παιδί να χαμογελάσει. Νεροσουλήθρα με πισίνα pop-up για τέλειωτες βουτιές. Στρώμα ψεκασμού νερού για δροσερές στιγμές στην αυλή. Παιχνίδια και σετ για σαπουνόφουσκες που γεμίζουν τον αέρα με χρώμα και γέλια. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με παιδικά βιβλία, μικρόφωνο καραόκε με Bluetooth και βάση για smartphone, παιχνίδια παραλίας, τραπέζι παιχνιδιού για νερό και άμμο, όλα τα έχει. Αλλά και πολύ χρώμα σετ με κουβαδάκια.
1: Α, τι ωραία!
0: Ναι!

0: Rising. Είναι πολύ ωραίο, είναι Πέμπτη σήμερα. Άλλη μια μέρα και μετά γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Θέλω να πω να ξεκουραστούμε.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Α, ναι. Ελάτε να σας τσεκάρουμε, παρακαλώ. Περάστε, παρακαλώ, μπείτε στη σειρά. 2-10-61-46-9-9-7. Τρεις ερωτήσεις από αυτές που ξέρετε που. Είναι ενδεικτικές για το αν έχετε ξυπνήσει ή όχι. Λοιπόν, αν τα καταφέρετε και μου δώσετε τις σωστές απαντήσεις και στις τρεις ερωτήσεις, θα έχετε και γεύμα για δύο άτομα στο Ψαράκια και Θαλασσινά που υπάρχουν στο Γαλάνδρη, στη Βάρκηζα και στην Κηφισιά. Okay. Καλοκαίρι ψαράκι θα φας.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει, μην αρχίσουμε χοιρινά και τέτοια.
2: Παπα.
0: Μας, τι θα κάνουμε τώρα?
3: Περιμένουμε.
2: Περιμένουμε.
0: Παρακαλώ, ναι. Λιγάκι πιο δυνατά, μιλήστε μου μπροστά στο μικρόφωνο του τηλεφώνου σας.
4: Καλημέρα.
0: Έτσι, μπράβο. Τώρα ακούω. Ποια είστε εσείς?
4: Είμαι η Κωνσταντίνα.
0: Ποια?
2: Η Κωνσταντίνα.
4: Η Κωνσταντίνα.
0: Μάστε. Κωνσταντίνα, γιατί ακούγεις? Έτσι ακούει. Μίλα μου καθαρά.
4: Ναι, είμαι λίγο άνοιχτη ακρόαση.
0: Α, ναι. Ποιος άλλος είναι εκεί?
4: Μόνη.
2: Α, μόνη.
0: Ωραία. Κλείστο, να είμαστε δυο μας, ρε παιδί. Λοιπόν. Κωνσταντίνα, ποιον έφαγε η κοκκινοσκουφίτσα στο παραμύθι?
4: Ποιον έφαγε? Τον κακοτολικό.
0: Τον έφαγε η κοκκινοσκουφίτσα? Ο Λύκος έφαγε τη γιαγιά, ξάπλωσε το κρεβάτι, φόρεσε και το μαντήλι της γιαγιάς όπως είναι η Kind Music. Και περίμενε να έρθει η κοκκινοσκουφίτσα.
4: Τον έφαγε εννοώ μεταφορικά.
0: Δεν υπάρχει μεταφορικά εδώ πέρα. Τι θα πει μεταφορικά? Ο άλλος όμως δεν έφαγε την γριά μεταφορικά, την έφαγε κανονικά.
4: Άλλο αυτό, δεν με ρώτησε για το Λύκο.
1: Α, δεν ρώτησε για το Λύκο.
2: Είναι ετοιμόλογη.
0: Πάει τα διάλογα, θα συνεχίζουμε. Πάμε πιο κάτω. Τι χρώμα έχουν τα στρουμφάκια?
4: Τα στρουμφάκια έχουν το μπλε.
0: Μάστε. Εδώ τώρα σε θέλω. Ποιος είναι ο φίλος της Ντόρας, της εξερευνήτριας?
1: Βρέστο!
4: Της Ντόρας.
0: Μίλα μου μπροστά στο μικρόφωνο, ρε παιδί μου, δεν ακούγεσαι.
4: Μόνη τη ήταν τώρα.
0: Όχι.
1: Δεν το ξέρει.
0: Δεν ήταν. Σ' αφήνω, πάει, γεια.
1: Όχι.
0: Αχ, τι τραβάω.
1: Πρέπει να το βρούμε.
0: Επόμενη γραμμή. Μήμως παρακαλώ, άντε, ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Κυρία μου, ποιο είναι ο φίλο τη Ντόρα τη εξερευνήτρια?
5: Είναι η μαϊμού, ο Μπούτς.
1: Ο Μπούτς.
0: Δεν είναι Μπούτς, είναι ο Μπούτς. Αλλά.
5: Μπούτς.
0: Εκεί δεν μας νοιάζει τώρα. Εκεί τα γράφουμε όλα. Λοιπόν.
1: Έχετε εκπομπή.
0: Γεύμα για δύο άτομα, κυρία.
1: Μας ακούνε και παιδάκια. Μας ακούνε και παιδάκια.
0: Είπα κάτι.
1: Πώς δεν είπε, Μιχάλη μου, που με τι είπες.

0: 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου. Rally Village. The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
2: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
16: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Φίλια, ελάτε παρακαλώ πάρα πολύ να σας ενημερώσω σήμερα Πέμπτη, 25 Ιουνίου, το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sport Park. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμψει ζωντανά σήμερα 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τζαουζόπλου. Να, κάπου το ξέρω αυτό, να. Και αμέσως μετά DJ set με τον Κωνσταντζίκο. Αν θέλετε, μπορείτε να δείτε, φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την περιφέρεια Αττικής. Μπορεί να δοκιμάσετε επίσης και το αποκλειστικό hot dog που δημιουργεί ο Βασίλης Καλίδης. Λέω να το δοκιμάσω.
1: Ναι, να το δοκιμάσω.
0: Και μετά γιαούρτια. Με ειδική signature sauce μόνο για την μεγάλη ημέρα. Σήμερα 25 Ιουνίου, Rally Village στο The Hellenicon Sports Park. Μην το χάσετε, 5 με 7 το απόγευμα. Θα έχουμε και εκπομπή από εκεί. Είναι 8 παρά τέταρτο.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
1: Το Viber.
0: Πες το.
1: Ναι, 69-31-952-952. Δεν θα το πούμε για να...
0: Για ποιο πράγμα?
1: Γιατί γενέθλια, επαιτίους, αυτά, δεν θα πάρουν τηλέφωνο.
2: Πες την ΠΕΤ, πρέπει να το πούμε, Μιχάλη μου, πες.
0: Ωραία, εντάξει, αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα κάποιο για λογαριασμό σας, για θυμηθείτε, γιορτάζει κανείς, έχετε καμιά επέτειο κτλ. Παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου, θα κάνω εγώ την εξυπηρέτηση. 210-61-46-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και Μιχάλη, πες του ή πες της αυτό. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και μέσα από το Viber.
1: 69-31-952-952.
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: Golden. Για ακούστε κάτι. Ο 95,2 άνθρωπος της Jay σε στέλνει στο θέατρο για να δεις μια παράσταση φαινόμενο. Τίτλος «Μια άλλη θύβα» στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Είναι του Σέρχιο Μπλάνκο, πολύ βραβευμένο έργο. Το έχουν δει πάνω από 250.000 θεατές. Παίζουν Δημήτρης Καπουράνης, Θάνος Λέκας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο στις 9 και 4.
1: Ωραία, παιδιά, συγκλονιστική.
0: Δροσιά, όμορφα και ωραία. Ελάτε, παρακαλώ, στο θέατρο, στο Κατράκιο Θέατρο στη Νίκαια. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
2: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε τη λέξη θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο στις 9 και 4 στο Κατράκιο Θέατρο στη Νίκαια. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο.

0: David Guetta, Andrea Bocelli και Megan Stallion. DNA, more than a game. Έχουμε τηλεφώνημα, ναι. Πάμε να κάνουμε τηλεφώνημα. Συγγνώμη. Πάμε να κάνουμε τηλεφώνημα. Ετοίμαστε εσύ με τα ζώδια.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ, τι έχουμε εδώ. Α, ωραία. Φυσιολογικό μου ακούγεται. Μα. Στα όρια του βαρετού.
1: Α, ναι.
2: Καλό.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα.
0: 95,2 Άθης DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Έχω ένα πολύ βαρετό μήνυμα, θα στο μεταφέρω. Πάρτε μου, λέει τη γυναίκα μου την Αλεξάνδρα, να της πείτε ένα μεγάλο καλημέρα, ότι την αγαπάω πολύ και να περάσουν όμορφα σήμερα με την μπεμπούλα μας, ο Παναγιώτης.
2: Τέλειο.
0: Πού θα πάτε με τη μικρή?
2: Θάλασσα.
0: Σε ποιο περιοχή περίπου, πες να καταλάβω?
2: Πλαταμόνα.
0: Α, το κατάλαβα. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν, να περάσει το όμορφα και να προσέχει το παιδί στον ήλιο. Πόσο χρόνο είναι η μικρή?
2: 10 μηνών.
0: Καλέ. Καλέ. Πρόσεχε το,
2: Εννοείται. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μπαμπά, τι κι άλλο έχουμε?
3: Τι ωραία.
0: Οχου. Okay. Για να δω που είναι.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα.
0: Επέτειος γάμου, λέει σήμερα. Πόσα χρόνια είναι, Παναγιώτη?
4: Την πατήσαμε.
0: Ναι.
1: Πέντε.
0: Εντάξει. Δεν είναι τίποτα, στο ξεκίνημα είσαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 95,2 Άθης DJ, ήρθε ένα μήνυμα εδώ να πάρετε, λέει, τον σύζυγό μου τον Παναγιώτη τηλέφωνο. Έχουμε επέτειο γάμου. Να του πείτε ότι εγώ, η Κωνσταντίνα και η Χαρά, η κόρη μας, τον αγαπάμε και τον περιμένουμε να γυρίσει από το ταξίδι. Πού είσαι?
4: Κύπρο.
0: Στην Κύπρο. Μάλιστα, ωραία. Στερόγραφο, μην ξεχάσει να πάρει έκπληξη κάτι για τη μικρή μας κόρη. Θα τον φάει, λέει.
4: Ναι, είμαι έτοιμος.
0: Εντάξει.
3: Α, ωραία.
0: Οργανός. Okay.
3: Τέλεια.
0: Καλή. Πότε επιστρέφεις? Πότε επιστρέφεις?
4: Σήμερα.
0: Α, ωραία. Okay. Έγινε. Okay. Καλημέρα. Bye-bye. Γεια. Παρακαλώ. Τα ζώδια.
1: Κριός. Οι πλανήτες σας χαρίζουν αισιοδοξία, γενναιοδορία, αυτοπεποίθηση και ζωτικότητα. 10. Ταύρος. Η τύχη θα βοηθήσει τις προσπάθειές σας για υλικά αποκτήματα. 9. Δίδυμη. Γενναιόδοροι, φιλόδοξοι και γεμάτη αυτοπεποίθηση χαρείτε ζεστές οικογενειακές στιγμές. 9. Καρκίνος. Η τύχη για διασκέδαση, τυχερά παιχνίδια και χρηματιστήριο είναι με το μέρος σας. 10. Λέων. Να είστε πιο ειλικρινείς και καλοπροαίρετοι απέναντι στους συναδέλφους σας. 7. Παρθένος. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας, θα θεραπευτείτε γρήγορα. Οι υπόλοιποι αποφύγετε υπερβολές στην εργασία σας. 8. Ζυγός. Η μέρα προσφέρεται για ερωτικές περιπέτειες και είναι πιθανόν κάποιος να σας βοηθήσει οικονομικά. 10.
0: Να κάνετε διατάσεις πρώτα.
1: Σκορπιός. Οι κοινωνικές σας σχέσεις αυξάνονται και εσείς στρέφετε την προσοχή σας σε επαγγελματικά θέματα. 8. Τοξότης. Θα απολαύσετε τους καρπούς των κόπων σας με επιτυχίες και αύξηση των εισοδημάτων σας. 9. Εγώκερος. Ο ήλιος στον καρκίνο σας κάνει πιο κοινωνικούς, αισιόδοξους και να απολαύσετε τα υλικά αγαθά σας. 9. Υδροχός. Οι πλανήτες σας βοηθούν να διευρύνετε και να αναπτύξετε τους κοινωνικούς σας ορίζοντες. 8. Και τέλος, οι ηχθείες. Θα έχετε σήμερα την τύχη να βοηθηθείτε από άτομα του περιβάλλοντός σας. 9.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Μια έκρηξη.
10: Έκρηξη. Πότε καλά.
9: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
3: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
9: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
10: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
11: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
9: Ποιος.
10: Έρχεται για να κάνει... Παμ. Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
12: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
10: Η μεγάλη σφαγή των Βίτα Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
21: 95,2 Athens DJ.
22: Ακούστε μας εδώ,
21: στο ραδιόφωνο σας,
22: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή.
21: Το Radio Play. Radio Play.
22: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
20: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
23: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στη μανία του Εγκέλαδο ένιωσε χτες ο πλανήτης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα, που χτυπήθηκε από 7,2 και 7,5 ρίχτερ. 6,9 ρίχτερ έπληξαν τη Βόρεια Ιαπωνία. Αιματηρή συμπλοκή χτες βράδυ στην Καλυθέα. 17χρονος νεκρός μετά από τραυματισμό με μαχαίρι στον θώρακα. 14 προσαγωγές. Στη μία μετά το μεσημέρι, σήμερα θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι καταστάσεις θα βρίσκονται στα λύκεια της χώρας. Οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Υπερψηφίστηκε στη Βουλή η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μειώνονται οι δόσεις και οι τόκοι για τα κόκκινα δάνεια. Ενθουσιασμός στους οπαδούς των ταινιών τρόμου, καθώς ανακοινώθηκε μέσω Instagram η επιστροφή της θρυλικής ταινίας The Blair Witch Project. Αναμένεται στις αίθουσες τον Σεπτέμβριο του 2027. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
20: Αθήνα. Ο καιρός.
23: Έθριος με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι στα δυτικά. Θερμοκρασία 33 βαθμούς. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
20: DJ! Η ώρα είναι 8.
0: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

Ordinary. Πάρα πολύ ωραία. Να υπενθυμίσω, εντάξει, ζέστη έχουμε και πιθανόν να ανέβει κιόλας. Γι' αυτό υπάρχει μια επιλογή, η

0: Carrier, η οποία διαθέτει μια πλήρη γκάμα από κλιματιστικά τείχου που προσαρμόζονται σε κάθε χώρα. Από 9.000 έως 24.000 BTU ανάλογα με τα τετραγωνικά και τις ανάγκες του δωματίου σας. Okay. Εξοπλισμένα με Wi-Fi, σου δίνει τη δυνατότητα να ελέγχεις τη θερμοκρασία από μακριά και συνοδεύεται από 5ετή εγγύηση, φαίνει πιστοποίηση Eurovent. Ωραία, 8 και 6 η Αττική Οδός. Για να με τη λέει Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Πώς πάμε?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Πέμπτη σήμερα, οκ. Okay.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, καθυστερήσει έχουμε στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον Κούμο Πλακεντία έως τον Κόμβο Κηφισίας. Στην ίδια κατεύθυνση καθυστερεί στην έξοδο για Λαμία. Περιφερειακή μη του κανένα πρόβλημα για την ώρα. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο καθυστερήσει από τον Κούμο Μεταμόρφωσης έως τον Κόμβο Κηφισίας.
0: Mm-hmm. Άλλο.
1: Αυτή η εικόνα για την ώρα.
0: Εσύ τι έκανες χθες το βράδυ?
1: Μια χαρά. Έβλεπα Μουντιάλ.
0: Α, ποιο έβλεπες?
1: Το μάτς που είχε.
0: Ποιο ήταν, μόνο δεν το είδα.
2: Βραζιλία.
0: Βραζιλία.
2: Βινίσιους. 3-0.
3: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, okay.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι ώρα ήταν αυτό?
1: Αργούτσικα.
2: Okay. Μισή,
0: εντάξει. Τότε. Λοιπόν, καλημέρα, τα ξαναλέμε. Bye bye. Άλλο εσύ.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι τροχαίο έχουμε στο Φλίσβο, στο Παλαιό Φάληρο και έχει προκαλέσει κυκλοφοριακά προβλήματα στην παραλιακή προς Γλυφάδα. Mm. Επίσης, τροχαίο έχουμε στο Φαλυρικό Δέλτα και επηρεάζει όσους έρχονται από Πειραιά για να μπουν στη Συγκρού προς Αθήνα.
0: Μάλιστα.
2: Κίνηση έχει ο Κηφισός στα γνωστά σημεία και τέλος Ισχυστού προς Καραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952. Γιατί γελάς.
0: Μια ιδέα μου έχουν στείλει από χθες. Επειδή είπε σε ατύχημα και τέτοια, ναι, και τραχάρισμα.
2: Ναι, ναι.
0: Ανατράπηκε, λέει, ένα φορτηγό με Περού και στην Εθνική Οδό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και η αστυνομία χτενίζει την περιοχή να τις βρει. Αηδίες.
2: Βρε, Μιχάλη.
0: Εγώ, δεν είναι δικό μου.
2: Γέλασες.

0: 8 και 10, ο Χιούγκελ αύριο στην Αθήνα. 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Χιούγκελ στην Αθήνα Παρασκευή αύριο 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχου στο Βύρονα. Θα πέσει ένα ξενύχτη σήμερα.
1: Θα γίνει χαμούλης.
0: Καλά, αύριο θα γίνει χαμός, αλλά ο χαμός θα ξεκινήσει σήμερα. Δεν μπορεί να κοιμηθώ.
1: Από σήμερα.
0: Στην η εταιρεία μου. Όλη την παραγωγή. Γιατί.
2: Έτσι είναι τα ωραία πράγματα.
0: Θα κοιμηθώ στα Μάρμαρα.
1: Έτσι.
0: Anyway, μάθε περισσότερα. Κλείσει το εισιτήριο τώρα στο hugelathens.com. hugelathens.com. Α, έχω και μία διπλή πρόσκληση. Άντε να σας τη δώσω.
1: Άντε, δώστε, ρε παιδιά, τελευταία.
0: Στείλτε μου μήνυμα.

0: Στο Viber
1: 6930.
0: Άντε να σας τη δώσω.
2: Άντε δώστε ρε παιδιά τελευταία.
0: Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931 952 952.
0: Θα γράψετε Hugel

0: Και ήρθε η ώρα να σε τσεκάρω. Ο διαγωνισμός στη συνεργασία με το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Καλέ.
0: Μόνο αν ξέρεις αγγλικά. Τηλεφώνησε μου τώρα παρακαλώ 210-6146-997. Θα σου δώσω τρεις φράσεις στα αγγλικά να μου τις μεταφράσεις. Πρέπει να ετοιμαστείς, μην ξεχνάς ότι έρχονται οι τουρίστες, ο Τσίπρας επιστρέφει. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα αγγλικά μας. Εντάξει. 210-6146-997. Το δώρο είναι δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την ANEC Lines για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines και μην ξεχνάτε, ταξιδεύουμε για Χανιά και Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή οχήματα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr και στο 210-89-19-800. Στο ταξιδιωτικό σας πράκτορ επίσης ή στο νέο C-More App. Το C είναι όπως είναι η θάλασσα. C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της. Είμαστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: What's your name, darling?
1: Oh my god.
0: Πώς?
2: Ζωή με λένε.
0: Ζωή, μάλιστα. Δεν μ' απαντάς στα αγγλικά.
1: Life, είναι life.
2: Μάλιστα. Life, I'm life.
0: αυτή είναι η λογική. My name is life. Πάμε. This year we are going for vacation to Apple.
2: Αυτό το μήνα θα πάμε για διακοπές στη Μήλο.
0: Ναι, όχι το μήνα, το χρόνο, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη χρονιά. Οκ, και θέλω να είσαι προσεκτική. From March, summer, from August, winter.
2: Από
0: Μάρτιο,
2: καλοκαίρι, από Οκτώβριο, όγκο, από Αύγουστο, χειμώνα.
0: Σωστά.
1: Μπράβο!
0: Για πάμε στο πιο περίεργο.
1: Όπα!
0: Your little buckets and go to another beach now.
2: Πάρε την βαλίτσα
0: σου
2: και την μικρή βαλίτσα.
0: Όχι, δεν είπα εγώ. Όχι, δεν είπα βαλίτσα. Το ξαναδιαβάζω τελευταία φορά. Your little buckets and go

0: to another beach.
1: Oh my god.
2: Τα μπουκαλάκια σου και σαν τα ραλία.
0: Εν πάση περιπτώσει. Τα κουβαδάκια σου. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Οκ. Κέρδισε. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια δίπλα με σωτηρική καμπίνα και γιοταχή από την Annette Lines. Baby, don't lose my number.

0: Phil Collins, Baby Don't Lose My Number. Μωρό μου, μη χάσεις τον αριθμό. Ωραία. Είναι δυνατόν, δεν προσέχετε εσείς οι γυναίκες κάποιες φορές. Η γυναίκα κοιμάται με ανοιχτά τα μάτια μετά από αποτυχημένη πλαστική. Πώς κοιμάται το βράδυ? Άμα δεν τα κλείσεις, πώς θα κοιμηθείς?
1: Πώς κοιμάται?
0: Anyway. Και έφαγε και πρόστιμο κιόλας η ίδια.
1: Γιατί?
0: Τώρα το δεις. Η Meg Tatum πλήρωσε 1.800 ευρώ και χειρουργήθηκε από κάποιον ο οποίος δήλωσε ότι είναι χειρουργός. Μάλιστα. Από το ίδιο βράδυ η Meg παρουσίασε έντονο πόνο, αλλά ο γιατρός την καθησύχασε. Όλα είναι φυσιολογικά.
1: Εντάξει.
0: Παρά την διορθωτική επέμβαση, η Meg έμεινε με μόνιμη βλάβη και επιπλέον κοιμάται με τα μάτια ανοιχτά.
1: Την κακομοίρα.
0: Σηκώτε, πώς μπορεί να κοιμηθείς με τα μάτια?
1: Δεν μπορείς, Μιχάλη.
0: Η Meg μίλησε τον γιατρό καθώς αποδείχτηκε ότι ο ίδιος δεν διαθέτει ιατρική άδεια και η κλινική λειτουργούσε παράνομα. Μα ήθελε φτηνά. 1.800 τώρα δεν γίνεται. 1.800 δίνεις μπουρμπάρ φεύγοντας. Το δικαστήριο όμως της επέβαλε και ποινή αξίας 30.000 ευρώ επειδή δεν συμβουλεύτηκε κάποιον πιστοποιημένο γιατρό και πήγε σε παράνομα.
1: Καλά έκανε.
0: Σκεφτείτε το προσεκτικά πριν υποβληθείτε σε αισθητική επέμβαση γιατί μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο πρόστιμο, προειδοποίησε η Meg τις υποψήφιες που θέλουν να κάνουν πλαστική.
1: Πολύ καλά έπαθε.
0: Και σας προειδοποιώ κι εγώ να ξέρετε, σχετικό είναι τελικά. Και οι φίλοι είναι σαν το γυναικείο στήθος. Είναι άλλοι μικροί, άλλοι μεγάλοι, άλλοι αληθινοί, άλλοι ψεύτικοι.

0: Αντάρι Γιάνκη, παρακαλώ. Να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι 8 και 25 και αν θέλετε να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9, στείλτε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 6931-952-952.
0: Γράψε μου μόνο το μικρό σου όνομα. Και.
2: Και.
0: Πώς θα καταλάβετε ότι η γάτα σας σας έχει θυμώσει, τα έχει πάρει στο κρανίο.
2: Ναι, ναι.
0: Έχετε γάτες και σκυλιά και τα λοιπά. Καταρχήν, γρατζουνάει τα έπιπλά σας. Πριν πάθετε κεφαλικό, σκεφτείτε ότι αν έχετε μιλήσει στη γάτα σας άσχημα, για θυμίσου, το κάνει για να σας εκδικηθεί για κάτι που της κάνατε και πιθανώς να μην το έχετε αντιληφθεί.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερον, σας γριλίζει. Σίγουρα, κάπου έχετε ακούσει αυτόν τον ήχο, δεν έχει την όρεξή σας και προσπαθεί να σας αποθήσει.
1: Ναι.
0: Αφήστε τη γάτα να ηρεμήσει, παρακαλώ. Μπορείτε να της δώσετε κάποια λιχουδιά, να τη δελεάσετε αν θέλετε κτλ.
2: Ναι.
0: Σας ρίχνει το πιο δολοφονικό βλέμμα. Οι γάτες έχουν πολύ εκφραστικά μάτια και αν ενοχληθούν με κάτι θα το δείξουν σίγουρα. Ο λόγος του θυμού τους μπορεί να είναι γιατί, για παράδειγμα, αργήσατε 5 λεπτά να τη σερβίρετε το φαγητό. Σας δαγκώνει όταν πάει να τη χαϊδέψετε. Μερικές φορές η γάτα μπορεί να σας δαγκώσει όταν τη χαϊδεύετε γιατί μπούχτης δεν θέλει άλλο χάδι.
2: Δεν θέλει η γάτα.
0: Έτσι. Οι γάτες είναι μυστήρια πλάσματα, ρε παιδί μου. Όχι απλά έχει νεύρα μαζί σου. Αν μπορούσε θα σας έκανε μέχρι και επίθεση. Αντί αυτού προτιμά να χέσει όλο το σπίτι.
2: Δεν θέλουμε.
0: Και ρωτώ, όλο αυτό δεν σου θυμίζει τη γυναίκα σου?
1: Ή Μαρτών.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη, αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Θηβών 228. Ρέντις.
7: Μια έκρηξη.
8: Έκρηξη, πότε καλέ?
7: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
9: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
10: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
7: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
11: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
10: Ποιος?
7: Έρχεται για να κάνει... Παμ! Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
12: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
7: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν. Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβήν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
19: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
20: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
21: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Iniesta. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
23: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
22: Έχουν βάλει και καύσιμα.
23: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
24: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
26: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Νεβαγιόλ, Νεβαγιόλ. Πολύ ωραία. Παρακαλώ, όπως ξέρουμε όλοι, ο ήλιος μας δίνει ζωή, αλλά και κάποιες κοκκινίλες. Μετά την έκθεση στον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει. Uniber After Sun, ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για την διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Το Uniber After Sun ανακουφίζει από την κοκκινίλα και το κάψιμο του ήλιου με φυσικό τρόπο. Συνδυάζει υαλουρονικό οξύ που επιλώνει το δέρμα, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος. Το γιαούρτι έχει ισχυρή καταπραγητική και αντιφλογιστική δράση, ιδανικό για άμεση ανακούφιση από αυτόν τον ερεθισμό. Συγκλονιστικό άρωμα, καθόλου λιπαρή υφή, κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας, και έτσι και το τοποθετήσει στο ψυγείο πριν τη χρήση για ακόμα πιο άμεση ανακούφιση είναι τρελό. Okay. Όλα αυτά, Uniber After Sun, 8 και 39.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Με διακόπτεις για να μου πεις κάτι σημαντικό. Ναι, για να το ακούσω.
1: Ναι.
0: Για
1: λέγε. Λοιπόν, θέλω να σου πω τα τέσσερα ζώδια που ξενοκοιτάζουν το καλοκαίρι.
2: Για να δούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, Μιχάλη μου, ξεκινάω. Δίδυμη. Ναι. Είναι, λέει, ο βασιλιάς της περιέργειας. Πάντα, λέει, θα κοιτάξει και θα βρει κάτι ωραίο σε μια κοπέλα.
0: Εντάξει, είναι κακό αυτό, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Όχι, εντάξει, να μην ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που ξενοκοιτάζουν και να είναι δίπλα μας.
0: Και να κάνεις τι. Εσύ δεν ξενοκοιτάς. Μην κοιτάς που εσείς έχετε τη δυνατότητα να γυρνάνε τα μάτια σας 360 μοίρες και να μην το παίρνουμε εμείς.
1: Εγώ δεν ξενοκοιτάζω.
0: Εμείς γυρνάει και το κεφάλι μας.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Είναι δυσλειτουργία.
1: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Το ξώτη. Ναι. Είναι πάντα, λέει, αυτός που θα γυρίσει απότομα το κεφάλι του. Ναι. Συνεχίζω. Ζυγός.
0: Ζυγός.
1: Είναι ο αισθησιακός, λέει, της παρέας. Ναι. Ανακαλύπτει, λέει, πάντα τις όμορφες γυναίκες. Έχει αισθητική.
0: Μάλιστα,
1: γενικά.
0: Ναι.
1: Και το τιμητικό βραβείο ποιος το παίρνει, Μιχάλη μου?
2: Να ξέρω.
1: Λοιπόν, ναι. Ο εγώκερος.
0: Έλα ρε.
1: Λοιπόν, τι λέει? Ναι. Λέει, είναι μεγάλη έκπληξη της λίστας.
0: Δηλαδή.
1: Ο εγώκερος έξω δείχνει σοβαρός, ψύχραιμος και συγκρατημένος.
0: Σωστά. Σκοτεινά τα γυαλιά.
1: Μέσα του όμως κάνει λογιστικό έλεγχο σε όλη την παραλία.
0: Εννοείται.
1: Δεν θα γυρίσει απότομα.
0: Πρέπει να εντοπίσεις 9, 10, 7, 8.
1: Είδες που τα λέει καλά. Δεν θα γυρίσει, λέει, απότομα το κεφάλι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν θα το παραδεχτεί.
2: Ποτέ.
1: Θα ρίξει μία ματιά 0,8 δευτερολέπτων.
0: Ναι.
1: Θα επιστρέψει αμέσως στο σημείο εκκίνησης και θα έχει δει μέχρι ακόμα και τι χρώμα στα νύχια είχε.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Ο DJ Γαμ.
3: Athens DJ.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. Για ελάτε, γιατί μόνο το νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη σας πηγαίνει τετραήμερο στη Μύκονο.
1: Wow.
0: Διαμονή στο πανέμορφο Έολος Resort στη χώρα της Μυκόνου, με πρωινό και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την SeaJets. Αν θες να μπεις στην κλήρωση, η οποία θα γίνει αύριο Παρασκευή, στείλε μήνυμα τώρα στο Viber
2: 6931952952.
0: Θα μου γράψεις Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Αύριο η κλήρωση 8.30. Το Έολος Resort είναι μια μικρογραφία της Κυκλαδίτικης χώρας, όπου όλες οι υπηρεσίες και εγκαταστάσεις έχουν ως επίκεντρο τη φροντίδα του επισκέπτη. Σε απόσταση αναπνοής από τη χώρα, το Έολος Resort προσφέρει ιδανικό σκηνικό για αυτή την εμπειρία. Άλλη μία το Viber
2: 6931952952.
0: Γράφεις Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 8.30 το πρωί.
3: Αν θέλεις αντίγραφα, πάρε φωτοτυπικό. Αν θέλεις το γνήσιο, άκου το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10 στον 95,2 Athens DJ.

0: Cause you are young, το 48. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, ναι. Ρε παιδί μου, για τα κορίτσια που δουλεύουν σε ταμείο, σούπερ μάρκετ. Ποιο είναι το είδος του πελάτη που δεν τον αντέχουν, αυτός που δεν ξέρει πώς να πληρώσει. Οι ταμείες εκτιμούν ιδιαίτερα όταν κάποιος έχει έτοιμη, ρε παιδί μου, την κάρτα ή τα μετρητά του, κανονικά, τάκ, πληρώνει. Μην το σκεφτείτε τελευταία στιγμή, μην αρχίσεις και σκέφτεσαι και βάζεις το γέννη τσέπη. Και αντί να βγάλεις.
1: Μια ώρα.
0: Την κάρτα σου βγαίνουν ξαφνικά τα χάπια, τα μπλε.
2: Ναι.
0: Τα Viagra. Αυτός που δεν βάζει το διαχωριστικό στο ταμείο. Δεν κοστίζει τίποτα, αλλά αν δεν χρησιμοποιηθεί το διαχωριστικό, ο ταμείος μπορεί να δυσκολεύεται για να ξεχωρίσει τα ψώνια τα δικά σου με το αλουνού που έχει έρθει και ήδη τα κουμπάει.
2: Ναι.
0: Ο πελάτης τελευταία στιγμή πρόκειται για τον πελάτη που μπαίνει στο κατάστημα 3 με 5 λεπτά πριν το κλείσιμο για να κάνει μεγάλα ψώνια. Δεν είναι ωραίο, μεγάλο. Αυτός που δεν χαιρετάει. Αν υπάρχει ένας τύπος πελάτη που οι ταμείες πραγματικά δεν αντέχουν, είναι αυτός που είναι απορροφημένος στο κινητό και λέει γεια σας. Γεια, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά.
0: Αυτό δεν γίνεται. Αυτός που παραπονιέται στον ταμείο για τις τιμές. Δεν τις κάνει ο ταμείας στην τιμή, μεγάλε. Πήγε στο Μητσοτάκι.
1: Έλα μου.
0: Αν και σιγά τώρα, ποιος νοιάζει για τις τιμές. Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα τέμου.
1: Αυτά είναι. Τα 8 ευρώ στο πακέτο, μιγάλη μου, ήταν.
0: Ναι, είναι καταστροφή.
1: Πλήγμα.
3: Μαχαίρι στην καρδιά.
0: Καλή, παίρνει ένα τισερτ 2 ευρώ.
1: Ναι, και πρέπει να πληρώσει 10. Δεν γίνεται.
0: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
1: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Εγώ το πληρώνω παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
0: Φτηνιά. Φτωχάντζα.

0: Gone, gone, gone, David Guetta και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Εγγραφές?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε τι?
1: Σχολή για σεξ.
0: Βέβαια.
1: Η Austrian School of Sex, που βρίσκεται πιο έξω από τη Βιέννη, είναι έτοιμο, λέει, να κάνει τους μαθητές καλύτερους εραστές. Για άντρες είναι αυτό. Φαντάζομαι πόση απογοήτευση έχουμε εμείς τα κορίτσια, Μιχάλη.
0: Ναι, αλλά μήπως πρέπει. Ναι, δεν γίνεται.
1: Το γίνεται, Μιχάλη.
0: Δεν πάτε, ξέρετε όλα. Έλα τώρα.
1: Να τα μάθετε εσείς, να μας τα διδάξετε.
0: Έλα τώρα που μας παιδεύετε.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν, καταρχήν.
0: Δεν πάτε, συγκεντρωθείτε. Έλα.
1: Εμείς.
0: Ναι.
1: Εσείς δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε.
0: Καλά.
1: Έχετε απόσπαση, διάσπαση προσοχής. Περνάει κορίτσι και κοιτάτε το επόμενο.
0: Τι έχει να κάνει αυτό με το κρεβάτι που είσαι εσύ και εγώ.
1: Έχει τέτοιο γιατί.
0: Αφήνω δε που είσαι 1,54 ή με 1,87. Αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση. Έλα τώρα.
1: Είμαι Αρτώρ Μιχάλη.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το κόστος είναι στα 1.400 ευρώ.
0: Εκεί. Θα πληρώσω ή θα διδάξω.
1: Θα πληρώσει. Μιχάλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ωραία, θα πληρώσω.
1: Θα πληρώσει.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν μαθήματα επιλογής.
0: Δηλαδή
1: σεξουαλικές τέχνες 1 και 2.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Μασάζ πρέπει να ξέρετε.
0: Ξέρουμε, ναι, διακάνουμε τώρα.
1: Α, ξέρει.
0: Ναι, ξέρω. Αφού ξέρω που βογκάς. Με το που σε πιάνει εδώ στο σβέρκο, πιλικάκι πιο κάτω. Αχ, αχ.
1: Ναι, αλλά δεν θέλω να βογγίξω έτσι, Μιχάλη.
0: Εσύ, μα εκεί μου λε, κάνει μου εκεί πάνω. Γιατί δεν ξέρω τι διάβολο κάνει εκεί πέρα.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Επίσης πρέπει να μάθετε ιστορία του σεξ.
0: Γιατί δεν τη μάθουμε ιστορία? Εμείς τη γράφουμε την ιστορία.
1: Έχει γράφει το μετά, υπάρχει και το πριν.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, και επίσης, Μιχάλη, παρατίθεται και σεμινάρια για προχωρημένους.
0: Ωραία, και τι να κάνουμε τώρα?
1: Θα πάμε?
0: Όχι βέβαια, να πας εσύ.
1: Γιατί?
0: Δεν έχω κανένα λόγο.
1: Θα σε εξετάσω.
0: Α, εσύ είσαι, θα είσαι καθηγήτρια?
1: Είμαι Πρίτανης.
0: Θα σου έλεγα τι είσαι.

0: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6. Στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
12: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
13: Κι εγώ εκεί μπήκα.
12: Κι εγώ.
13: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
11: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
14: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
16: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
16: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
18: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
19: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σκηνές χάος στη Βενεζουέλα που χτυπήθηκε από 7,2 και 7,5 ρίχτερ. 32 νεκροί μέχρι στιγμής, φόβοι για πάνω από 100.000 θύματα. Έτοιμος να βοηθήσει, δηλώνει ο Τραμπ. Συνελήφθη ο δράστης που φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου το 17χρονο στην Καλυθέα. Ομολόγησε την πράξη του. Οπαδικές διαφορές στο κίνητρο, σύμφωνα με πληροφορίες. Στη μία μετά το μεσημέρι θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Οι καταστάσεις θα βρίσκονται στα λύκια της χώρας. Οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Καμίνη η Ευρώπη. Νέο ρεκόρ ζέστη στη Γαλλία με 41 βαθμούς στο Παρίσι. Σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα. Κλείνουν 1.000 σχολεία στη Βρετανία. Κόλαση η Ισπανία στο κόκκινο 17 πόλεις στην Ιταλία. Ενθουσιασμός στους οπαδούς των ταινιών τρόμου, καθώς ανακοινώθηκε μέσω Instagram η επιστροφή της θρυλικής ταινίας The Blair Witch Project. Αναμένεται στις αίθουσες τον Σεπτέμβριο του 2027. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
14: Αθήνα. Ο καιρός.
19: Έθριος με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι στα δυτικά. Θερμοκρασία 33 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
14: DJ! Η ώρα είναι 9.
20: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ζαναντώ. Αντιλαμβάνεσαι. Παρακαλώ. Ωραία. Τι έχουμε. Α, πριν να πάμε Αττικιωτό. Ναι, μισό λεπτό. Πριν πάμε Αττικιωτό, να σου πω για σένα το καλοκαίρι σημαίνει barbecue βεβαίως. Τότε η πρώτη σου στάση είναι στα Lidl. Εκεί θα βρεις όλα τα αγαπημένα σου κρεατικά για να γεμίσεις τη σχάρα με γεύση. Μπιφτάκια κοτόπουλου, σουβλάκια κοτόπουλου με πιπεριά Ελλάδα, σε παϊδάκια από μπούτι κοτόπουλου Ελλάδα με αρωματικά μπαχαρικά, αλλά και μοσχαρίσια παϊδάκια. Εδώ είμαστε. Μαριναρισμένα που μοσχοβολούν πριν καν μπουν στα γάρβουνα. Προσθέστε ανάμεικτα μπιφτάκια χοιρινή σε φταλιά. Ουου, κεμπάπ κοτόπουλου, σηκώτικη κοτόπουλου. Barbecue. Άναψε τη φωτιά, τα υπόλοιπα τα έχουν τα Lidl, οκ. Okay? Για να δω τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία.
0: Ναι.
1: Περιφερειακή μη του καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας και στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα καθυστερήσεις επίσης από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.
0: Okay, thank you. Άλλο.
2: Να πούμε ότι μποτιλιάρισμα έχουμε στην Παραλέκη από Πειραιά προς Γλυφάδα από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη έως το Φλίσβο. Κίνηση έχει κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό έως την Παραλιακή. Η άνοδο της Κηφισού από την Ιερά Οδό έως τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και ισχυστού στο Σκαραμαγκά. Επίσης, κίνηση έχει κάθοδο στους Μεσογείων στο Χολεργό και τέλος τα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάρκο Χατζηδάκη, συμμαρτυρίο, τι γίνεται.
3: Καλημέρα σας. Οριακά χθες το μείον 007 με την αγορά να ισορροπεί στις 2.470,95 μονάδες, στα 278 εκατομμύρια τζίρος. Η Wall Street με μεικτά πρόσημα το βράδυ, 0.35, μείον 0.09 και μείον 0.43, οι τρεις βασικοί δείκτες. Το μείον 0.62 η Γερμανία, το Τόκιο σήμερα το πρωί στο συν 4,4%, δεν ξέρω γιατί. Το Hong Kong στο μείον 1.41, 1.14 ευρώ δολάριο, το πετρέλαιο αισθητά χαμηλότερα στο 72.97. Αυτό είναι αρκετούς μήνες έχουμε να δούμε αυτή την τιμή. Και ο χρυσός μετά επίσης από πολύ καιρό, κάτω από τα 4.000 δολάρια ουγγιά στα 3.999 η ουγγιά αυτή τη στιγμή για τον χρυσό.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
6: Καλημέρα.
0: Ποιος καλέ?
6: Είμαι η Κατερίνα. Σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Μα το κοιτάξα το κάποια στιγμή να πας να κάνεις ένα τεστ.
6: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχεις χιούμορ, οπότε μια χαρά.
0: Για πάμε με τα καλά μου ελληνικά. Τι χρώμα βγάζει ένα κόκκινο στυλό?
6: Κόκκινο.
0: Κόκκινο. Μια χαρά. Σε παρακαλώ.
7: Τι χρώμα βγάζει το κόκκινο σκυλό?
0: Έχουμε κάνει και πιο ηλίθιες ερωτήσεις και έχουν χάσει.
8: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Hit My Heart.
1: Τι ωραίο.
0: Δεν θέλω
1: άλλο. Επιτυχίες μόνες του.
0: Ξεκινάνε, έχουν ξεφύγει. Δεν υπάρχει προγραμματισμός σε αυτήν την εκπομπή. Έχει γίνει, συγγνώμη, ένα μπορντέλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παρακαλώ πολύ, μπορώ να έχω την προσοχή. Ο τέλειος κατάσκοπος έφτασε.
1: Ποιος είναι?
0: Και είναι το drone Μίγα.
2: Έλα.
0: Επιστήμονες δημιούργησαν μία ρομποτική μίγα βάρους, άκου βάρος, 0,3 γραμμαρίων.
1: Τι μα πόσο μικρή.
0: Δηλαδή ούτε ένα γραμμάριο, το 1 τρίτο του γραμμαρίου. Το οποίο έχει ενσωματωμένους αισθητήρες παρακολούθησης και κάμερες, ενώ κινείται εντελώς αθόρυβα. Αγόρια, προσοχή. Α, και κορίτσια, και εσείς κάνετε βρώμιας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το drone που παίρνει τη μορφή μύγας μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε σπίτι και να δει τα πάντα. Δεν μπορεί να χωθεί, όπως είναι η μύγα, ρε παιδί μου.
1: Πρέπει, γιατί ντροπή.
0: Οι ερευνητές πέτυχαν ένα μοναδικό μηχανικό επίτευγμα κατασκευάζοντας ένα πρωτοποριακό drone στο μέγεθος μιας πραγματικής μύγας. Ο λόγος είναι για να πιάνονται στα πράσα οι άπιστοι σύζυγοι και έγινε ύστερα από απέτηση πολλών γυναικών. Εσείς το κάνατε αυτό.
2: Ναι,
0: όταν σας απατάμε, πάλι με γυναίκα σας απατάμε. Έλα τώρα. Εσείς την κάνετε τη ζημιά. Είστε και του έτσι και του αλλιώς.
2: Ναι, ναι.
0: Στη μύγα αυτή οι σχεδιαστές κατάφεραν να στριμώξουν μία μικροκάμερα, ένα ευαίσθητο μικρόφωνο. Ω, θα ακουγόμαστε
1: και μικρόφωνο, μίγα!
0: Και ειδικούς αισθητήρες ικανούς να καταγράφουν εικόνα και ήχο σε βίντεο υψηλής ανάλυσης.
1: Και HD, εντάξει!
0: 4K!
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά!
0: Άμα δεις ότι σε K, είναι 4K. Αντί για τους γνωστούς περιστρεφόμενους έλικες, η συσκευή χρησιμοποιεί παλώμενα φτερά που μιμούνται πιστά τη μύγα.
2: Απίστευτο!
0: Αγόρια, βάλτε αυτές τις ζώνες που κρέμονται τις μικροπαγίδες στο σπίτι. Θα μαζέψετε όλα τα ντρόουν. Η τεχνολογία θα μας καταστρέψει, ρε. Δεν πάει άλλο.

0: τι ωραίο, Γαβριέλα, 9 και 19, καλημέρα σας. Έχει έρθει, εντάξει, λέμε, κάνουμε χαβαλέ και λέμε τέτοια. Αλλά να μπούμε λιγάκι πιο, πιο ποιοτικά, σας παρακαλώ. Α. Γιατί το να ακουμπάτε τους αγκώνες στο τραπέζι όταν τρώγετε, θεωρείται αγένεια.
1: Γιατί?
0: Καλά, εννοείται. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Η απάντηση δεν βρίσκεται σε κάποιο σύγχρονο εγχειρίδιο εθιμοτυπίας, αλλά σε πρακτικές που ανάγονται στο μεσαίωνα ή ακόμα και παλαιότερα. Εκείνη την εποχή τα γεύματα και τα επίσημα τραπέζια ήταν κοινωνικά γεγονότα υψηλής σημασίας. Η τραπεζαρία δεν ήταν απλώς χώρος φαγητού, αλλά συμβόλιζε την τάξη, το σεβασμό και την κοινωνική θέση.
1: Μάλιστα.
0: Σαν να πας σήμερα στον Buckingham, ρε παιδί. Σε μεγάλα συμπόσια όπου συνήθως παρευρίσκονται πολλοί καλεσμένοι, οι αγκώνες πάνω στο τραπέζι καταλάμβαναν υπερβολικό χώρο και συχνά ενοχλούσαν τους διπλανούς. Oh. Αυτή η στάση ερμηνευόταν ως ένδειξη απροσεξίας, αγένειας και αλαζονίας.
1: Μάλιστα. Oh.
0: Εντάξει. Το να κουμπίσει κανείς τους αγκώνες στο τραπέζι θεωρείται ένδειξη αγρίκου ή ακαλλιέργεια του ανθρώπου. Το διορθώσετε. Δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ναι.
0: Σε επαγγελματικά δείπνα, κοινωνικές εκδηλώσεις ή επίσημες περιστάσεις, αυτού του είδους η στάση σώματος εξακολουθεί να έχει βαρύτητα. Πρέπει να είσαι, μην είσαι ούτε να καμπουριάζει, ούτε τίποτα. Για το λόγο αυτό, θεωρείται καλή η πρακτική τα χέρια να παραμένουν διακριτικά στο πλάι και τα λοιπά.
2: Στο πλάι.
1: Ή κάτω,
0: Έτσι. Λοιπόν, και ειδικά όταν δεν χρησιμοποιούνται τα μαχαιροπύρουνα.
1: Ναι.
0: Δεν τα πειράζουμε, δεν τα κρατάμε και περιμένουμε.
1: Όχι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ούτε έρχεται κανένα κοτόπουλο και το τρώμε με το χέρι.
2: Και πότε πώς το φάω.
0: Όταν σκουπίσουμε το στόμα, με το σκουπίζουμε το μανίκι.
2: Μα τι
0: θα το. Δεν ρευόμαστε.
2: Καλά.
0: Δεν καθαρίζουμε το δόντι με το χέρι.
2: Δεν πάω.
0: Δεν είστε για εκεί.
2: Δεν πάω.

0: Avicii, Wake Me Up. Και ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα και όπου βγει. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ και υποδεχόμαστε την Χριστίνα. Χριστίνα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Πού είσαι?
1: Στη δουλειά.
0: Ωραία. Παναγιώτη, εσύ πού είσαι?
2: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα κι εγώ.
0: Στη δουλειά. Ωραία, μια χαρά. Έχουμε δύο εργαζόμενους. Παναγιώτη, Χριστίνα. Από το Χριστίνα, ο Παναγιώτης.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Καλή επιτυχία, βέβαια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Χριστίνα, ποιο είναι το νόμισμα της Βουλγαρίας?
1: Της Βουλγαρίας το ευρώ.
0: Σωστό.
3: Πολύ καλή, πολύ καλή.
0: Παναγιώτη, μετά τον τοξότη. Αρχίζουν οι ιδίες τώρα. Μετά τον τοξότη, ποιο ζώδιο ακολουθεί? Όχι, εγώ και εγώ.
4: Το πήδηξε.
0: Τι έκανε?
4: Το πήδηξε.
0: Το προσπέρασε, ρε, το πήδηξε. Το μυαλό σου είναι μόνο εκεί. Παρακαλώ. Χριστίνα. Τι είναι η Παρπαριά? Παρπαριά. Δέντρο, χωριό της Χίου, παντελόνι του υδραυλικού.
1: Θα πω παντελόνι του υδραυλικού.
0: Όχι καλό. Ναι, εντάξει. Τι παπαριές είναι αυτές? Φορά, να το κατάλαβα. Χωριό της Χίου. Και η Παναγιώτη, σοβαρέψου. Ένα κοκτέιλ Bloody Mary έχει τοματοχυμό και τι άλλο? Τεκίλα, τζιν, βότκα. Τι πες?
2: Βότκα.
0: Βότκα, σωστά. Παιδιά, μιλάτε κοντά στο τηλέφωνο, σας παρακαλώ και δυνατά. Χριστίνα, ποια είναι τα χρώματα της ομάδας του Πανιωνίου? Δύο είναι τα χρώματα.
1: Μαύρο και λευκό.
0: Τίποτα. Τίποτα.
1: Θα ήθελα.
0: Αυτό είναι του ΠΑΟΚ. Κόκκινο και μπλε.
4: Δεν πειράζει.
0: Παναγιώτη, σε ποιο μέρος του σώματος βάζουν οι γυναίκες σέρουμ? Πρόσεχε τι θα πεις.
2: Πρόσωπο.
0: Σωστό.
3: Πολύ καλό.
0: Δεν έχει ο γούστος να το βάλει πουθενά αλλού. Να τρελαθούμε. Λοιπόν, Χριστίνα, τι είναι ο πεντοζάλης? Κρητικό καπέλο, κρητικός χορός, κριτική ζαλάδα.
1: Κρητικός χορός.
0: Σωστό.
3: Πολύ καλή, ξέρει.
0: Ήταν εύκολο αυτό.
4: Ναι.
0: Τον Παναγιώτη τον παιδεύουμε. Παναγιώτη, πώς λέγεται η πούδρα που χρησιμοποιούν στο μακιγιάζ για ηλιοκαμένο αποτέλεσμα? Τερατάκι, τερακότα, ρικότα.
2: Τερακότα.
0: Σωστό.
3: Πολύ καλός, ξέρει.
0: Χριστίνα, ποια είναι η μεγαλύτερη έρημος στον κόσμο?
1: Η Σαχάρα.
0: Σωστά. Παναγιώτη, το είδος του ρούχου μαρινιέρα τι ρίγες έχει?
2: Λευκές.
0: Όχι ρε φίλε, άμα έχεις λευκή, αν έχεις λευκή ρίγα σε λευκό t-shirt, δεν θα φαίνεται. Το ξαναρωτάω. Το είδος ρούχου μαρινιέρα, τι ρίγες έχει? Καταρχήν είναι μπλε οι ρίγες, αλλά τι ρίγες είναι, πρέπει να μου πεις.
2: Μπριζόντιες.
0: Σωστό. Πού είμαστε?
3: Κέρδισε ο Παναγιώτης.
0: Κέρδισε ο Παναγιώτης. Χριστίνα, sorry. Παναγιώτη, κέρδισε 100 ευρώ μετρητά. Ω, καλέ, τι ωραίο. Steve Winwood.

0: Κυριακή 25 Ιουνίου, το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
11: Από το 1900 διαδίο που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού.

0: Και αύριο έχουμε δύο πράγματα. Σήμερα 5η 25 Ιουνίου, Echo Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα. Στο The Hellenicon Sports Park, ο Athens J θα είναι εκεί, θα εκπέμψει ζωντανά 5 μετά το απόγευμα. Με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο αμέσως μετά. DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Οκ. Αύριο Παρασκευή ο Hugel στην Αθήνα. Δεν το χάνετε. HugelAthens.com. Μάθετε περισσότερα. Κλείστε το διστήριό σου. HugelAthens.com. Αύριο στο θέατρο Βράχων στον Βύρονα. Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός. Οι πλανήτες σας χαρίζουν αισιοδοξία, γενναιοδορία, αυτοπεποίθηση και ζωτικότητα. 10. Ταύρος. Η τύχη θα βοηθήσει τις προσπάθειές σας για υλικά αποκτήματα. 9. Δίδυμοι. Γενναιόδοροι, φιλόδοξοι και γεμάτοι αυτοπεποίθηση χαρείτε ζεστές οικογενειακές στιγμές. 9. Καρκίνος. Η τύχη για διασκέδαση, τυχερά παιχνίδια και χρηματιστήριο είναι με το μέρος σας. 10. Λέων. Να είστε πιο ειλικρινείς και καλοπροαίρετοι απέναντι στους συναδέλφους σας. 7. Παρθένος. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας, θα θεραπευτείτε γρήγορα. Οι υπόλοιποι αποφύγετε υπερβολές στην εργασία σας. 8. Ζυγός. Η μέρα προσφέρεται για ερωτικές περιπέτειες και είναι πιθανόν κάποιος να σας βοηθήσει οικονομικά. 10. Σκορπιός. Οι κοινωνικές σας σχέσεις αυξάνονται και εσείς στρέφετε την προσοχή σας σε επαγγελματικά θέματα. 8. Τοξότης. Θα απολαύσετε τους καρπούς των κόπων σας με επιτυχίες και αύξηση των εισοδημάτων σας. 9. Εγώκερος. Ο ήλιος στον καρκίνο σας κάνει πιο κοινωνικούς, αισιόδοξους και να απολαύσετε υλικά αγαθά. 9. Υδροχός. Οι πλανήτες σας βοηθούν να διευρύνετε και να αναπτύξετε τους κοινωνικούς σας ορίζοντες. 8. Και τέλος, Ιχθύες, θα έχετε σήμερα την τύχη να βοηθηθείτε από άτομα του περιβάλλοντός σας. 9.
0: Πολύ ωραία. Πάπαλα.
1: Πάπαλα, αύριο, Μιχάλη, στις 7.
0: Οκ. Okay. Κρατάγαμε σημειότητα. Ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Επέτειος γάμου, λέει σήμερα. Πόσα χρόνια είναι, Παναγιώτη?
2: Την πατήσαμε.
0: Ναι.
3: Πέντε.
0: Εντάξει. Δεν είναι τίποτα, στο ξεκίνημα είσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 95,2 Athens DJ, ήρθε ένα μήνυμα εδώ να πάρετε, λέει, τον σύζυγό μου, τον Παναγιώτη, τηλέφωνο. Έχουμε επέτειο γάμου. Να του πείτε ότι εγώ, η Κωνσταντίνα και η Χαρά, η κόρη μας, τον αγαπάμε και τον περιμένουμε να γυρίσει από το ταξίδι. Πού είσαι?
2: Κύπρο.
0: Στην Κύπρο. Μάλιστα, ωραία. Στερόγραφο, μην ξεχάσει να πάρει έκπληξη κάτι για τη μικρή μας κόρη, θα τον φάει, λέει.
3: Α, οπωσδήποτε.
2: Ναι, είμαι έτοιμος.
0: Εντάξει.
3: Α, ωραία.
0: Οργανός. Okay.
3: Τέλεια.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952. Γιατί
0: γελάς? Μια ιδέα μου έχουν στείλει από χθες. Επειδή είπε σε ατύχημα και τέτοια, ναι, και τραχάρισμα.
1: Ναι, ναι.
0: Ανατράπηκε, λέει, ένα φορτηγό με περού και στην Εθνική Οδό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και η αστυνομία χτενίζει την περιοχή να τις βρει. Αιδίες.
1: Βρε, Μιχάλη.
0: Εγώ, δεν είναι δικό μου.
1: Αλλά το είπες. Γέλασες.
0: Ωραία. Είναι δυνατόν, δεν προσέχετε εσείς οι γυναίκες κάποιες φορές. Γυναίκα κοιμάται με ανοιχτά τα μάτια μετά από αποτυχημένη πλαστική. Πώς κοιμάται το βράδυ? Άμα δεν τα κλείσει, πώς θα κοιμηθείς?
3: Πώς κοιμάται?
0: Anyway, και έφαγε και πρόστιμο κιόλας η ίδια.
3: Γιατί?
0: Τώρα το δεις. Η Meg Tatum πλήρωσε 1.800 ευρώ και χειρουργήθηκε από κάποιον ο οποίος δήλωσε ότι είναι χειρουργός. Μάλιστα. Από το ίδιο βράδυ η Meg παρουσίασε έντονο πόνο, αλλά ο γιατρός την καθησίχασε. Όλα είναι φυσιολογικά.
3: Εντάξει.
0: Παρά την διορθωτική επέμβαση, η Meg έμεινε με μόνιμη βλάβη και επιπλέον κοιμάται με τα μάτια ανοιχτά.
3: Την κακομοίρα.
0: Σκότω, πώς μπα κοιμηθείς με τα μάτια?
3: Δεν μπορείς, Μιχάλη.
0: Τι γίνεται? Η Meg μίνησε τον γιατρό καθώς αποδείχτηκε ότι ο ίδιος δεν διάθετε ιατρική άδεια και η κλινική λειτουργούσε παράνομα. Μα ήθελε φτηνά. 1.800 τώρα δεν γίνεται. 1.800 δίνει μπουρμπουάρ φεύγοντα. Το δικαστήριο όμως τη επέβαλε και ποινή αξία 30.000 ευρώ επειδή δεν συμβουλεύτηκε κάποιον πιστοποιημένο γιατρό και πήγε σε παράνομο.
3: Καλά έκανε!
0: Σκεφτείτε το προσεκτικά πριν υποβληθείτε σε αισθητική επέμβαση, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο πρόστιμο, προειδοποίησε η ΜΕΚ τις υποψήφιες που θέλουν να κάνουν πλαστική.
3: Πολύ καλά έπαθε.
0: Και σας προειδοποιώ και εγώ, να ξέρετε, αυτό είναι σχετικό. Είναι τελικά και οι φίλοι είναι σαν το γυναικείο στήθος. Είναι άλλη μικρή, άλλη μεγάλη, άλλη αληθινή, άλλη ψεύτικη. Πώς θα καταλάβετε ότι η γάτα σας έχει θυμώσει, τα έχει πάρει στο κρανίο?
3: Ναι, ναι.
0: Έχετε γάτες και σκυλιά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Καταρχήν, γρατζουνάει τα έπιπλά σας. Πριν πάθετε εγκεφαλικό, σκεφτείτε ότι αν έχετε μιλήσει στη γάτα σας άσχημα, για θυμίσου, το κάνει για να σας εκδικηθεί για κάτι που της κάνατε και πιθανώς να μην το έχετε αντιληφθεί.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερον, σας γριλίζει. σίγουρα κάπου έχετε ακούσει αυτόν τον ήχο. Δεν έχει την όρεξή σας και προσπαθεί να σας αποθήσει. Αφήστε τη γάτα να ηρεμήσει, παρακαλώ. Μπορείτε να της δώσετε κάποια λιχουδιά, να τη δελεάσετε αν θέλετε κτλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Σας ρίχνει το πιο δολοφονικό βλέμμα. Οι γάτες έχουν πολύ εκφραστικά μάτια και αν ενοχληθούν με κάτι θα το δείξουν σίγουρα. Ο λόγος του θυμού τους μπορεί να είναι γιατί, για παράδειγμα, αργήσατε 5 λεπτά να τη σερβίρετε το φαγητό. Σας δαγκώνει όταν πάει να τη χαϊδέψετε. Μερικές φορές η γάτα μπορεί να σας δαγκώσει όταν τη χαϊδεύετε γιατί μπούχτη δεν θέλει άλλο χάδι.
3: Δεν θέλει η γάτα.
0: Έτσι, οι γάτες είναι μυστήρια πλάσματα, ρε παιδί μου. Όχι απλά έχει νεύρα μαζί σου. Αν μπορούσε θα σε έκανε μέχρι και επίθεση. Αντί αυτού προτιμά να χέσει όλο το σπίτι.
3: Δεν θέλουμε.
0: Και ρωτώ, όλο αυτό δεν σου θυμίζει τη γυναίκα σου?
1: Ήμαρτον. Τα τέσσερα ζώδια που ξενοκοιτάζουν το καλοκαίρι.
3: Για να δούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, Μιχάλη μου, ξεκινάω. Δίδυμη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι, λέει, ο βασιλιάς της περιέργειας. Πάντα, λέει, θα κοιτάξει και θα βρει κάτι ωραίο σε μια κοπέλα.
0: Εντάξει, είναι κακό αυτό, δηλαδή. Δεν το
1: καταλαβαίνω. Όχι, εντάξει, να μην ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που ξενοκοιτάζουν και να έχουν δίπλα μας.
0: Και να κάνεις τι. Εσύ δεν ξενοκοιτάς. Μην κοιτάς που εσείς έχετε τη δυνατότητα να γυρνάνε τα μάτια σας 360 μοίρες και να μην το παίρνουμε εμείς.
1: Εγώ δεν ξενοκοιτάζω.
0: Εμείς γυρνάει και το κεφάλι μας.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Είναι δυσλειτουργία.
1: Και το τιμητικό βραβείο ποιος το παίρνει, Μιχάλη μου? Λοιπόν, ναι, ναι, ο εγώ καιρός.
0: Έλα ρε.
1: Λοιπόν, τι λέει? Ναι, ναι, λέει, είναι μεγάλη έκπληξη της λίστας.
3: Okay.
0: Δηλαδή,
1: ο εγώ καιρός έξω δείχνει σοβαρός, ψύχρεμος και συγκρατημένος.
0: Σωστά, σκοτεινά τα γυαλιά.
1: Μέσα του όμως κάνει λογιστικό έλεγχο σε όλη την παραλία.
0: Εννοείται.
1: Δεν θα γυρίσει απότομα.
0: Πρέπει να εντοπίσεις 9, 10, 7, 8.
1: Είδες που τα λέει καλά. Δεν θα γυρίσει, λέει, απότομα το κεφάλι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν θα το παραδεχτεί.
3: Ποτέ.
1: Θα ρίξει μία ματιά 0,8 δευτερολέπτων.
0: Ναι.
1: Θα επιστρέψει αμέσως στο σημείο εκκίνησης και θα έχει δει μέχρι ακόμα και τι χρώμα στα νύχια είχε.
0: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, ναι, για τα κορίτσια που δουλεύουν σε ταμείο, σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Ναι.
0: Ποιο είναι το είδος του πελάτη που δεν τον αντέχουν? Αυτός που δεν ξέρει πώς να πληρώσει. Οι ταμείες εκτιμούν ιδιαίτερα όταν κάποιος έχει έτοιμη, ρε παιδί, με την κάρτα ή τα μετρητά του, κάνει τάκ, πληρώνει. Μην το σκεφτείτε τελευταία στιγμή, μην αρχίσεις και σκέφτεσαι και βάζεις το γέννη την τσέπη. Και αντί να βγάλεις την κάρτα σου, βγαίνουν ξαφνικά τα χάπια, τα μπλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα Viagra.
0: Τα Viagra. Αυτός που δεν βάζει το διαχωριστικό στο ταμείο. Δεν κοστίζει τίποτα, αλλά αν δεν χρησιμοποιηθεί το διαχωριστικό, ο ταμείας μπορεί να δυσκολεύεται για να ξεχωρίσει τα ψώνια τα δικά σου με το αλουνού που έχει έρθει και είναι τα κουμπάκια. Ο πελάτης τελευταία στιγμή πρόκειται για τον πελάτη που μπαίνει στο κατάστημα 3 με 5 λεπτά πριν το κλείσιμο για να κάνει μεγάλα ψώνια. Δεν είναι ωραίο, μεγάλο. Αυτό που δεν χαιρετάει. Αν υπάρχει ένα τύπο πελάτη που οι ταμείες πραγματικά δεν αντέχουν, είναι αυτό που είναι απορροφημένο στο κινητό και λέει γεια σα. Γεια, ευχαριστώ.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Αυτό δεν γίνεται. Αυτό που παραπονιέται στον ταμεία για τις τιμές. Δεν τις κάνει ο ταμείας τις τιμές, ρε μεγάλε. Πήγε στο Μητσοτάκι.
3: Έλα μου,
0: δηλαδή. Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά. Ναι. Τα 8 ευρώ στο πακέτο, Μιχάλη μου, ήταν.
0: Ναι, είναι καταστροφή.
3: Πλήγμα.
0: Μαχαίρι στην καρδιά. Παίρνει ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
0: Γιατί πήγε να αγοράσει το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπω πήρε ένα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
0: Φτηνιά. Το γάντζα.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Εγγραφές?
1: Ναι, ναι.
0: Σε τι?
1: Σχολή για σεξ. Βέβαια. Η Austrian School of Sex που βρίσκεται πιο έξω από τη Βιέννη,
0: ναι,
1: είναι έτοιμο, λέει, να κάνει τους μαθητές καλύτερους εραστές. Για άντρες είναι αυτό. Φαντάζομαι πόσο απογοήτευση έχουμε εμείς τα κορίτσια, Μιχάλη.
0: Ναι, αλλά μήπως πρέπει. Ναι, δεν γίνεται.
1: Το γίνεται, Μιχάλη.
0: Δεν πάω, τα ξέρετε όλα. Έλα τώρα.
1: Να τα μάθετε εσείς, να μας τα διδάξετε.
0: Έλα τώρα που μας παιδεύετε.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν, καταρχήν να
0: δεν πάω, συγκεντρωθείτε. Έλα.
1: Εμείς.
0: Ναι.
1: Εσείς δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε.
0: Oh, καλά.
1: Έχετε απόσπαση, διάσπαση προσοχής. Περνάει κορίτσι και κοιτάτε το επόμενο.
0: Τι έχει να κάνει αυτό με το κρεβάτι που είσαι κι εγώ?
1: Έχει τέτοιο. Γιατί
0: αφήνω δε που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση. Έλα τώρα. Ο τέλειος κατάσκοπος έφτασε και είναι το drone Μίγα.
1: Έλα.
0: Επιστήμονες δημιούργησαν μία ρομποτική μήγα βάρους, άκου βάρος, 0,3 γραμμαρίων.
3: Μα πόσο μικρή.
0: Δηλαδή ούτε ένα γραμμάριο, το 1/3 του γραμμαρίου. Αγόρια, προσοχή. Α, και κορίτσια, και εσείς κάνετε βρώμιας. Το ντρόουν που παίρνει τη μορφή μήγας μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε σπίτι και να δει τα πάντα. Δεν μπορεί να χωθεί, όπως είναι η μήγα, ρε παιδί μου.
3: Πρέπει, γιατί ντροπή.
0: Οι ερευνητές πέτυχαν ένα μοναδικό μηχανικό επίτευγμα κατασκευάζοντας ένα πρωτοποριακό ντρόουν στο μέγεθος μιας πραγματικής μήγας. Ο λόγος είναι για να πιάνονται στα πράσα οι άπιστοι σύζυγοι και έγινε ύστερα από απέτηση πολλών γυναικών. Εσείς το κάνατε αυτό.
1: Ναι,
0: όταν σας απατάμε, πάλι με γυναίκα σας απατάμε. Έλα τώρα. Εσείς την κάνετε τη ζημιά. Είστε και του έτσι και του αλλιώς. Στη μήγα αυτή οι σχεδιαστές κατάφεραν να στριμώξουν μία μικροκάμερα, ένα ευαίσθητο μικρόφωνο. Ω, θα ακουγόμαστε
3: κιόλα. Α, και μικρόφωνο η μήγα.
0: Και ειδικούς αισθητήρες ικανούς να καταγράφουν εικόνα και ήχο σε βίντεο υψηλής ανάλυσης.
3: HD, εντάξει.
0: 4K. Άμα δεις ότι είσαι K, είναι 4K. Αντί για τους γνωστούς περιστρεφόμενους έλικες, η συσκευή χρησιμοποιεί παλώμενα φτερά που μουιμούνται πιστά τη μήγα.
1: Απίστευτο.
0: Αγόρια, βάλτε αυτές τις ζώνες που κρέμονται τις μικροπαγίδες στο σπίτι. Θα μαζέψετε όλα τα ντρόουν. Η τεχνολογία θα μας καταστρέψει, ρε. Γιατί το να ακουμπάτε τους αγκώνες στο τραπέζι όταν τρώτε, ναι, θεωρείται αγένεια.
1: Γιατί?
0: Η απάντηση δεν βρίσκεται σε κάποιο σύγχρονο εγχειρίδιο εθιμοτυπίας, αλλά σε πρακτικές που ανάγονται στο μεσαίωνα ή ακόμα και παλαιότερα. Εκεί την εποχή τα γεύματα και τα επίσημα τραπέζια ήταν κοινωνικά γεγονότα υψηλής σημασίας. Η τραπεζαρία δεν ήταν απλώς χώρος φαγητού, αλλά συμβόλιζε την τάξη, το σεβασμό και την κοινωνική θέση.
1: Μάλιστα.
0: Σαν να πας σήμερα στον Buckingham, ρε παιδί.
3: Ναι.
0: Σε μεγάλα συμπόσια όπου συνήθως παρευρίσκονται πολύ καλεσμένοι, οι αγκώνες πάνω στο τραπέζι καταλάμβαναν υπερβολικό χώρο και συχνά ενοχλούσαν τους διπλανούς. Oh. Αυτή η στάση ερμηνευόταν ως ένδειξη απροσεξίας, αγένειας και αλαζονίας.
1: Μάλιστα. Oh.
0: Σε επαγγελματικά δείπνα, κοινωνικές εκδηλώσεις ή επίσημες περιστάσεις, αυτού του είδους η στάση σώματος εξακολουθεί να έχει βαρύτητα. Πρέπει να είσαι, μην είσαι ούτε να καμπουριάζει, ούτε τίποτα. Για το λόγο αυτό, θεωρείται καλή η πρακτική τα χέρια να παραμένουν διακριτικά στο πλάι και τα λοιπά.
3: Στο πλάι.
1: Ή κάτω,
0: ή κάτω. Λοιπόν, και ειδικά όταν δεν χρησιμοποιούνται τα μαχαιροπύρουνα, δεν τα πειράζουμε, δεν τα κρατάμε και περιμένουμε.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Ούτε έρχεται κανένα κοτόπουλο και το τρώμε με το χέρι. Όταν σκουπίσουμε το στόμα, μην το σκουπίσουμε το μανίκι. Δεν ρευόμαστε. Δεν καθαρίζουμε το δόντι με το χέρι.
3: Δεν πάω.
0: Δεν είστε για γη.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
0: Ποια είστε εσείς?
4: Είμαι η Κωνσταντίνα.
0: Ποια?
1: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα, ποιον έφαγε η κοκκινοσκουφίτσα στο παραμύθι?
4: Ποιον έφαγε? Τον κακοπελίκο.
0: Τον έφαγε η κοκκινοσκουφίτσα? Ο Λύκος έφαγε τη γιαγιά, ξάπλωσε το κρεβάτι, φόρεσε και το μαντήλι της γιαγιάς, όπως είναι η Kine Music, και περίμενε, yeah, και περίμενε να έρθει η κοκκινή σφίδα.
4: Τον έφαγε, εννοώ μεταφορικά.
0: Δεν υπάρχει μεταφορικά εδώ πέρα. Τι θα πει μεταφορικά? Ο άλλος όμως δεν έφαγε τη γριά μεταφορικά, την έφαγε κανονικά.
4: Άλλο αυτό, δεν με ρώτησε για τον Λύκο.
3: Α, δεν ρώτησε για τον Λύκο.
1: Εντυμόλογη.
0: Πάτε διάλο, τα συνεχίζουμε. Πάμε πιο κάτω. Εδώ τώρα σε θέλω. Ποιος είναι ο φίλος της Ντόρας, της εξερευνήτριας?
3: Βρέστο!
4: Της Ντόρας, μόνη της Ντόρα.
0: Όχι!
3: Δεν το ξέρει.
0: Δεν ήταν. Σ' αφήνω, πάει, γεια!
3: Όχι!
0: Τι τραβάω.
3: Πρέπει να το βρούμε!
0: Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Κυρία μου, ποιος είναι ο φίλος της Ντόρας, της εξερευνήτριας?
5: Είναι η μαϊμού, ο Μπούτς.
3: Ο Μπούτς, είναι ο Μπούτς.
0: Δεν είναι Μπούτς, είναι ο Μπούτς. Αλλά.
5: Μπούτς.
0: Εκεί δεν μας νοιάζει τώρα. Εκεί τα γράφουμε όλα. Λοιπόν, έχετε. Γεύμα για δύο άτομα, κυρία.
3: Μας ακούνε και παιδάκια. Μας ακούνε και παιδάκια.
0: Ναι, είπα κάτι.
3: Πώς δεν είπε, Μιχάλη μου, μη που με τι είπε.
0: Ήρθε η ώρα να σε τσεκάρω. Ο διαγωνισμός στη συνεργασία με το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Μόνο αν ξέρεις αγγλικά ή αλλιώς θα γίνουμε ρεζίλι.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. What's your name, darling?
3: Oh my god.
6: Ζωή με λένε.
0: Ζωή, μάλιστα. Δεν μου απαντάς στα αγγλικά.
3: Life, είναι life.
0: Μάλιστα.
6: Life, I'm life.
0: αυτή είναι η λογική. My name is life. Πάμε. This year we are going for vacation to Apple.
6: Αυτό το μήνα θα πάμε για διακοπές στη Μήλο.
0: Ναι, όχι το μήνα, το χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη χρονιά. Okay. From March, summer. From August, winter.
6: Από Μάρτιο, καλοκαίρι. Από Οκτώβριο, όγκο. Από Αύγουστο, χειμώνα.
0: Σωστά.
3: Μπράβο!
0: Για πάμε στο πιο περίεργο.
3: Οπα!
0: Your little buckets and go to another beach now.
6: Πάρε. Η βαλίτσα σου και
7: την μικρή βαλίτσα. Όχι, δεν είπα εγώ. Όχι, δεν είπα βαλίτσα. Το ξαναδιαβάζω τελευταία φορά. Your little buckets and go to another beach.
3: Oh my god.
6: Τα μπουγαλάκια σου και σε άλλη παραλία.
7: Εν πάση περιπτώσει. Τα κουβαδάκια σου. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Οκ, κέρδισε. Χριστίνα, τι είναι η παρπαριά? Δένδρο, χωριό της Χίου, παντελόνι του υδραυλικού.
8: Θα πω παντελόνι του υδραυλικού.
7: Όχι καλά. Ναι, εντάξει. Τι παπαριές είναι αυτές. Φορά, να το κατάλαβα. Χωριό της Χίου. Παναγιώτη, μετά τον τοξότη. Αρχίζουν οι αηδίες τώρα. Μετά τον τοξότη, ποιο ζώδιο ακολουθεί? Όχι, εγώ και εγώ.
1: Το πήδηξε.
7: Τι έκανε?
1: Το πήδηξε.
7: Το προσπέρασε, ρε, το πήδηξε. Το μυαλό σου είναι μόνο εκεί. Παρακαλώ. Χριστίνα, ποια είναι τα χρώματα της ομάδας του Πανιωνίου? Δύο είναι τα χρώματα.
8: Μαύρο και λευκό.
7: Τίποτα.
8: Θα ήθελα.
7: Αυτό είναι του ΠΑΟΚ. Κόκκινο και μπλε. Παναγιώτη, πώς λέγεται η πούδρα που χρησιμοποιούν στο μακιγιάζ για ηλιοκαμένο αποτέλεσμα? Τερατάκι, τερακότα, ρικότα.
9: Τερακότα.
7: Σωστό.
3: Πολύ καλός, ξέρει. Κέρδισε ο Παναγιώτης.
7: Κέρδισε ο Παναγιώτης. Χριστίνα, sorry. Παναγιώτης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
10: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.
7: Παρακαλώ.
3: Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, το πιο γκουρμέ πρωινό σας. Σερβίρουμε καφέ με γκουρμέ γεύση παστίτσιο και γάλα φάλαινας με 0 λιπαρά. Αύριο και πάλι εδώ στις 7 στρώνουμε τραπέζι.
11: That was wonderful.
12: Bravo.
11: Oh, it was great.
12: Well, it was pretty good.
11: Well, it wasn't bad.
12: Well, there were parts of it that weren't very good,
11: though. It could have been a lot better.
12: I didn't really like it.
11: It was pretty terrible.
12: It was bad.
11: It was awful.
12: I was terrible.
11: Get him away.
12: Hey, boo!
11: Boo!
13: Tune in tomorrow. Same cat time. Same cat.
14: Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
15: Νιάου. Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέσσερα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
21: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
25: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
24: Hondo Center.
26: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
27: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
28: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
26: άλλαξέ το.
28: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
29: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
31: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
32: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
33: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
32: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
34: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ξεκίνησε η καταγραφή των θυμάτων στη Βενεζουέλα μετά το διπλό φωνικό σεισμό των 7,2 και των 7,5 Ρίχτερ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Σκηνές χάους στο Καράκας. Έτοιμος να βοηθήσει, δηλώνει ο Τραμπ. Οι νεκροί θα ξεπεράσουν τους 10.000, εκτιμά το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Στη μία μετά το μεσημέρι θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Οι καταστάσεις θα βρίσκονται στα λύκεια της χώρας. Οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία και μέσω του gov.gr. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
32: Αθήνα. Ο καιρός.
34: Έθριος με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι στα δυτικά. Θερμοκρασίως 33 βαθμούς.
32: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
34: Πρώτη στον όμιλό της η Βραζιλία μετά το εντυπωσιακό 3-0 επί της Σκωτίας. Στους υπόλοιπους αγώνες για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Μεξικό Τσεχία 3-0, Ελβετία Καναδάς 2-1, Βοσνία Κατάρ 3-1 και Μαρόκο Αϊτή 4-2. Το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με τους αγώνες Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού και η σημερινός Γερμανία στις 11 το βράδυ. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
32: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: weekend.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Και σήμερα στον Μεγάλο της Αθήνας. Πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Η Νάγια Αποστόλου στα ραδιόφωνα σας μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εδώ θα είμαστε μαζί, θα παίξουμε και το παιχνίδι μας Βρες το πρόσωπο την επόμενη ώρα. Προς το παρόν, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε Μπένσον Μπούν που κλείνει τα 24, σε Ρίκι Ζερβέ, τον κωμικό που κλείνει τα 65. Γιορτάζει ο Έρος και η Φεβρονία. Κατά τα άλλα, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο... Όπα, δεν θέλει χειροκρότημα αυτό. Θέλει αυτό το χαλί. Λοιπόν, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ελληνικό. Γιατί έχουμε το ράλι Ακρόπολης που έρχεται στον Κεφισό. Πάτε σημειωτών από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Το ίδιο και γύρω από το κέντρο, καθυστερήσεις στην κάθοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό έως Πανόρμη και στην Κατεχάκη προς κέντρο. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται Biggest Mind, Leona Lewis, David Guetta, πρώτα Calvin Harris και Clementine Douglas με το Blessings.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Backstreet Boys, everybody. Εδώ είμαστε όλοι ακόμη. Εντάξει, σχεδόν όλοι. Οι πρώτοι έχουν αρχίσει και ενοχωρούν ήδη. Θέλω τη βοήθειά σας στο Viber να μου στείλετε μηνύματα, να μου πείτε έτσι ωραίες προτάσεις για 2-3 ώρες μακριά με το αυτοκίνητο από την Αθήνα. Και αν έχετε κατάλημα, παρακαλώ να μου το στείλετε. Θα σας πάρω τηλέφωνο. Να έρθω να μείνω. Και αν είναι και pet friendly, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, φυσικά δεν ξεχνάμε ποτέ το αντιλιακό μας, γιατί η καθημερινή μας φροντίδα χρειάζεται προϊόντα που δεν διαταράσσουν τη φυσιολογική κατάσταση της επιδερμίδας. Έχουμε μαζί μας το Hygienic Shower Gel και Shower Cream της Pharmacept για καθημερινή χρήση και για μετά το μπάνιο, που συνδυάζουν ήπιους καθαριστικούς παράγοντες με ενυδατικά και καταπραϊντικά συστατικά, προσφέροντας καθημερινή καθαριότητα και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο. Ολοκληρωμένη περιποίηση με Hygienic Ultra Hydra Lotion, που προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση της ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά, με ανάλαφρη υφή που υπορροφάται άμεσα χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας. Όλα αυτά από τη σειρά Hygienic από τη Pharmacept. Ultra, ανατέ τώρα, Moving to the Sun και Hugel φυσικά.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά?
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Όπα.
4: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου, ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Athens Summer Beat.
8: Athens Summer Beat.
9: Let's go!
6: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα decks, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
10: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
13: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
12: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
13: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
12: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος.
15: Είσαι ξύπνιος.
14: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
17: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
18: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
19: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
20: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
21: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε.
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
23: Έλα, αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
24: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
23: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
24: Σωστός ο παίχτης.
25: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού,
2: η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιωτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακοπές στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
25: Φραπέ, χαλαρά.
26: Φίλες και φίλοι.
27: Μα είμαστε δύο.
26: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
28: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: 95,2 Athens DJ.
30: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο 1.

Adam Gold και Steve είναι το move εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και αν δεν έχετε παράπονο, και Supergirl σα στείλαμε να δείτε και Fuse την περασμένη εβδομάδα. Όλα σε αβάν πρεμιέρα από το 95,2 Athens DJ. Βγαίνουν από σήμερα στου κινηματογράφου. Θέλω να τα δω και τα δύο, γιατί τις έχασα τις πρεμιέρες. Θέλω να δω και τη μεγάλη σφαγή των Β' Καπία Λίμου, που είναι ελληνική κωμωδία και έχει πολύ καλές κριτικές. Και να στηρίξουμε λίγο και τις ελληνικές δουλειές, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εγώ σα στέλνω θέατρο τώρα και όχι σινεμά. Παράσταση το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Αλέα Πειραιώς 107 στο Γκάζι. Μιλάμε για τη θεατρική παράσταση Πετάει Πετάει στο θερινό Αλέα, η σπαρταριστή κωμωδία σε μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσιας Παναγοπούλου και διασκευή των Στέλιου Παπαδόπουλου και Γιώργου Βάλαρη. Η κωμωδία Boing Boing του Γάλλου Μάρκ Καμουλετήλη, που μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο, έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία στο Παρίσι. Δεν την ξέρω, θα την ψάξω να τη δω και αυτή. Αλλά θέλω οπωσδήποτε να πάω στην παράσταση. Πρωταγωνιστούν Θανάσης Βισκαδουράκης, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Δήμητρα Κολλά, Ειρήνη Τάσου, Κατερίνα Παξιβανάκη, Δήμητρα Δεζέκου. Προπόληση εισιτηρίων more.com, διπλές προσκλήσεις τώρα δικές σας με ένα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράψτε θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας. Αυτή είναι η Ιντιλά με τον Τεχνιά Dance εδώ στο 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας τις 11.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
4: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Πέμπτη 25 Ιουνίου, το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής. 25 Ιουνίου, Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
14: Να κλείσεις διακοπές. travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε μας. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
15: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6 και 40 στην παραγγελία του, του είπε Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
18: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
20: Μόνο επιτυχίες.
21: 95,2. Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Προπόληση εισιτηρίων στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στις 6,9 μονάδες το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελλάς στη δημοσκόπηση της Real Polls. Συνελήφθη ο δράστης που φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 17χρονο στην Καλλιθέα. Ομολόγησε την πράξη του. Εκκίνηση σήμερα για το εμβληματικό ράλι Ακρόπολης. Αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο της Taylor Swift. Θα γίνει το τριήμερο της 4ης Ιουλίου. Ημέρα εθνικής εορτής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς. Έθριος με ως 33 βαθμούς και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Πρώτη στον όμιλό της η Βραζιλία μετά το εντυπωσιακό 3-0 επί της Σκωτίας. Στους υπόλοιπους αγώνες για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Μεξικό Τσεχία 3-0, Ελβετία Καναδάς 2-1, Βοσνία Κατάρ 3-1 και Μαρόκο Αϊτή 4-2. Το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με τους αγώνες Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού και η σημερινός Γερμανία στις 11 το βράδυ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Η δεύτερη μας ώρα μόλις ξεκίνησε στον Μεγάλο της Αθήνας, 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας και η Νάγια Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12. Καλημέρα και στους καινούριους που ήρθατε στην παρέα, ξέρω ότι είστε αρκετοί. Υπέροχη ηλιόλουστη μέρα, ευτυχώς δεν μας επηρεάζει ο καύσωνας που επηρεάζει όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί έχουμε τα μελιτεμάκια μας εμείς. Και νομίζω ότι είναι κατάλληλη ώρα για ένα καφέ. Δεν χρειάζεται όμως να προβληματίζεστε να κάνετε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Vox μπορείτε να συνδυάσετε πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σας παραγγελία. Τόσο πολύ που θα θέλετε να φιλήσετε τον Deliveroo από τη χαρά σας. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και μείνε εδώ γιατί σε λίγο παίζουμε μαζί. Βρες το πρόσωπο προς το παρόν. Μόνο επιτυχίες από Ροζέ, Bruno Mars, Beyoncé, πρώτα Μαζίκ.
5: Change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Hugel και το OPK, I adore you, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Έτοιμοι να παίξουμε μαζί βραστό πρόσωπο. Αντιλιακά σας έχω και φυσικά τα χρειάζεστε. Και όχι οποιαδήποτε αντιλιακά, από τη σειρά Ηλιοντόρ της Φαρμασέπτη, ολοκληρωμένη αντιλιακή φροντίδα και περιποίηση της επιδερμίδας. Και πιο συγκεκριμένα να σας πω ότι θα σας χαρίσω το Ηλιοντόρ Face and Body Sunspray SPF 50 και Ηλιοντόρ Face Sun Cream SPF 50 με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου για υψηλή αντιλιακή προστασία από το πρώτο λεπτό και After Sun Lotion για ενυδάτωση και φροντίδα της επιδερμίδας μετά τον ήλιο, αρκεί να μαντέψετε σε ποιον ανήκει αυτή η φωνή.
1: Ας πάρει τον κακό δρόμο, θα του βγει στο καλό στο τέλος. Θα είμαι εκεί δίπλα του να κάνω μικρές παρεμβάσεις, όχι μεγάλες, αλλά ας περπατήσει αυτό το δρόμο.
0: 69 39 952 952, στείλτε μου τις απαντήσεις σας με μήνυμα τώρα στο Viber.

0: Your husband is coming.
1: Έρχεται. Ray, where is my husband? Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Παίζουμε σήμερα μαζί με τον Γιώργο. Τι γίνεται, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλά εσύ?
1: Γεια σου βρε Γιώργο, όλα καλά στο δρόμο, είσαι και εσύ?
2: Η πιο ωραία φωνή του ελληνικού ραδιοφόρου.
1: Πες μου κι άλλα, σε ευχαριστώ.
2: Είσαι όντως.
1: Να είσαι καλά, πού βρίσκεσαι, πού σε πετυχαίνω?
2: Είμαι οδηγός και είμαι στο δρόμο, στη δουλειά μου.
1: Α, οπότε μας ακούς όλη μέρα.
2: Και κάθε μέρα.
1: Και κάθε μέρα, έτσι, τέτοια θέλω. Καλό κουράγιο στους δρόμους, επικρατεί μια τρέλα. Και με τη ζέστη δεν είναι εύκολα τα πράγματα, μας τη βαράει και περισσότερο.
2: Όντως.
1: Λοιπόν, για πάμε να παίξουμε.
3: Ας πάρει τον κακό δρόμο, θα του βγει στο καλό στο τέλος. Θα είμαι εκεί δίπλα του να κάνω μικρές παρεμβάσεις, όχι μεγάλες, αλλά ας περπατήσει αυτό το δρόμο.
1: Ποιος είναι?
2: Δημήτρης Καρμούτσος.
1: Ναι, είσαι πολύ δυνατός παίκτης. Μην ξεχνάς να βάζεις αντιλιακό και στα μάξι. Όχι μόνο στην παραλία.
2: Αντιλιακό βάζουμε πάντα και
1: έτσι,
2: με χειμώνα.
1: Εγώ θα στα δώσω δώρο από την Ηλιοντόρα σειρά της Φαρμασέπτη για να είσαι καλυμμένος. Φιλιά πολλά.
2: Πολύ.
1: Bye bye.
2: Γεια.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν θες να δεις πόσο χρόνο μια γυναίκα, βάλτε να κάτσει σε μια χαμηλή καρέκλα. Μόλις πει, α, ο παλάκια είναι πάνω από 40.
2: Ντροπή.
1: Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Ή ο άντρας αν βογκάει την ώρα που δένει τα παπούτσια.
2: Ναι.
1: Άστο.
2: Άστο,
3: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
1: Μισό λεπτό.
3: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
2: Έχει δίκιο τώρα.
1: Συγγνώμη.
3: Συγγνώμη. Πόσο τις αγαπάς, Μιχάλη μου.
1: Πάρα πολύ. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο να αγαπήσεις από τη ζωή, μην πω κανιά κουβέντα.
3: Εσύ ειδικά το ξέρουμε. Έχουμε αποδείξεις.
1: Φτάνει. Λοιπόν.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επίταυτα.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: People have repower. People have repower.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Φίλες και φίλοι.
25: Μα είμαστε δύο.
24: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
26: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: 95,2.

Δεν φεύγουμε ακόμα, εδώ είμαστε. Για ένα μήνα και κάτι. Ο Ιούλιος νομίζω ότι είναι ο πιο δύσκολος μήνας της χρονιάς, παιδιά. Περνάει πάρα πολύ αργά, γιατί περιμένεις να ξεκινήσουν οι διακοπές τον Αύγουστο. Λοιπόν, μεσημέρι Πέμπτη σιγά-σιγά, 12 παρά τέταρτο η ώρα, έρχεται στις 12 ο Νίκος Ζώης. Εσείς μην το σκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, για οτιδήποτε θέλετε να παραγγείλετε, κάντε το από το box. Είναι το delivery που κερδίζει, εκεί όπου μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές με κάθε σου παραγγελία. Πολλά φιλιά από μένα, thank you που ήσασταν εδώ. Τα λέμε αύριο Παρασκευή να υποδεχτούμε το weekend στις 10. Bad Bunny τώρα.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λι? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα? Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για φρυτανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Athens Summer Beat. Athens Summer Beat. Let's go! Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα decks, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύριο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
5: Α4 τα περιπολικό.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
10: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
17: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
18: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα
13: και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
20: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνταπαραγγελία.
21: Και γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία έργασης. Κίνησα. Αθήνη, Πειραιάς σήμερα. Και εξακαδίδακα αλφα.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
22: Ομορφιά, μόδα και στυλ στα Χόντο Σέντερ. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Χόντο Σέντερ δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
23: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.
0: 95,2 Athens DJ.
24: Μόνο επιτυχίες.

0: Θέρτη με τον Τόλι Βαρνά. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Το.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στη στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα προσανατολιστούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Στην τελική ευθεία μπαίνει το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, αναμένεται αρχές Ιουλίου. Θαλάσσιες δοκιμές ξεκίνησε η δεύτερη φρεγάτα Μπελαρά, ο Φορμίωνας. Αλλάζουν οι κανόνες ασφαλείας για τις συναυλίες του Χάρι Στάιλ στο στάδιο Γουέμπλεϊ. Εν ώψη καύσωνα, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να επιτρέψουν μπουκάλια νερού. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λιακάδες με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά. Θερμοκρασίας 33 βαθμούς. 33 βαθμοί με έθριο καιρό και αύριο. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
2: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει. Με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών το Σίμπα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σίμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σίμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σίμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: DJ. Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μας μεσημέρι. Υπέροχο ηλιόλου στο μεσημέρι 5ης 25 Ιουνίου σήμερα. Εδώ είστε στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ωραία θα μας πάει σήμερα. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί σας στο μικρόφωνο, με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Να πούμε και καλά αποτελέσματα στη σημερινή ημέρα. Ανακοινώνονται στη μία το μεσημέρι οι βαθμολογίες για τις πανελλαδικές 2026. Ένα ρίγος με έχει πιάσει. Κάθε φορά που είναι οι πανελλαδικές, κάπως έτσι γυρίζει το μυαλό πίσω στην περίοδο που είχα δώσει εγώ πανελλαδικές δηλαδή.

Και περιμέναμε τα αποτελέσματα έξω από το σχολείο να τα δούμε αναρτημένα κλπ. Καλά αποτελέσματα, everybody, όλα καλά θα είναι, ok? Κλήσεις για θέατρο εκτός των άλλων και να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Μεγάλο κόλλημα αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Σπαρόζα έως την έξοδο στη Λεωφόρο Μαραθώνος, όπως και στις εξόδους προς Εθνική Οδό. Θα συναντήσει επίσης τη Λεωφόρο Ποσειδώνος σε Γλυφάδα και Βούλα, Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Ελληνικό, στην άνοδο Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών, στην Petri Row Rally στο Ρουφ, ένα κόλλημα, αυξημένη κινητικότητα στην άνοδο Πειραιός και γενικότερα στους δρόμους περιμετρικά του Ζαπίου και της πλατείας Συντάγματος. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνει η ένταση. Εδώ υποδεχόμαστε επιτυχία. Θα θυμηθούμε Hadaway. Έρχεται Hugel και οι Playmen.

DJ 19 λεπτά μετά τις 12. Εδώ ζούμε στην καλύτερη εποχή που δεν χρειάζεται να πλακώνεσαι στο παγωτά κάθε μέρα. Με πάρα πολλές θερμίδες. Εντάξει, επιλέγεις μία φορά στο τόσο να φας ένα παγωτό. Αλλά έχουμε καρπούζι, έχουμε πεπόνι. Μπορείς να παγώσεις στην κατάψυξη, παραδείγματος χάρη, κεράσια και να τα απολαύσεις ως παγωτό. Ή ας πούμε τώρα που έρχονται και τα σταφύλια, μπορείς να παγώσεις σταφύλια και να τα απολαύσεις ως παγωτό, ναι. Εδώ απολαμβάνουμε δυνατά όλες τις επιτυχίες μέσα στο καλοκαίρι. The Second Voice, Let Me Be, ένα από τα μεγαλύτερα viral τραγούδια αυτής της εποχής, στο 95,2 Athens DJ.

Lights Off. Εδώ είσαι 28 λεπτά μετά τις 12 στο 95,2 Athens DJ. Ωραίες ημέρες έχουμε εμείς. Καλά, δεν το συζητώ για το τι συμβαίνει στη Βόρεια Ευρώπη με τις θερμοκρασίες που είναι υπερβολικά αυξημένες αυτή τη στιγμή. Το τι βίντεο βλέπουμε σε TikTok, σε Instagram γενικά, ένας χαμός. Αυτό που είδαμε και μας κίνησε πάρα πολύ την περιέργεια ήταν η επίδειξη μόδας του Yves Saint Laurent. Oh yes. Γιατί εκεί, στην πρώτη γραμμή της επίδειξης μόδας, είδαμε Rami Malek, την Kate Moss, τον Connor Story, την Charlie XCX, την Debbie Mazar και φυσικά την Madonna, η οποία συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα πάνω της. Και υπήρξε και after party για την επίδειξη μόδας του Yves Saint Laurent, με DJ set από τη Madonna και τον παραγωγό της, φυσικά τον Stuart Price. Χαμός γίνεται, χαμός. Με τη Madonna να κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ στις 3 Ιουλίου. Θέλω την προσοχή σου για λίγο, γιατί έρχεται κάτι πολύ μεγάλο από την Nova. Κάτι το οποίο θα σου αλλάξει όλα τα δεδομένα, ok? Είναι μια νέα πρόταση που κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Δεν θα σου πω όμως περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε το Nova More. Θα μάθετε σύντομα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταυρουλά.
3: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. Έχω φέρει την τρόμπα. Είμαι έτοιμος. Έχω φέρει τα λάστιχα, την τρόμπα. Είσαι η νικητρία, 95,2 άθες DJ. Δώρο 4 ολοκαίρινα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου. Ανεξαρτήτου διάστασης, δεν ξέρω αν είναι τζιπ, αν είναι οτιδήποτε. Είναι δικά σου, εντάξει?
3: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 άθες DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
10: Αυτός είναι ο σκοπός!
9: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
10: και άντε και φυλάκια.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Τι παίζεις εκεί?
11: Δώρο στροφό της Novibet.
14: Δώρο τροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
6: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: 95,2 Athens DJ. This is a-

στο 95,2 Athens DJ. Με πιάσε στα πράσα η Σταυρούλα. Αναφορικά μου λέει με το παγωτό και τα φρούτα. Αν βάλουμε παγωτό μηχανή στο τραπέζι, θα λες τα ίδια. Με παρακολουθεί η Σταυρούλα, επειδή λατρεύω το παγωτό μηχανή. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Προκαλεί μου γράφει, αγαπημένη. Αλλά συμφωνείς το ότι αν το καρπούζι είναι δροσερό και τραγανό, ναι, λέμε στο καρπούζι. Οκ. Okay. Δεν περνάω έξω από τα μαγαζιά που έχουν παγωτό μηχανής. Έτσι το λέω. Για να μην πω στον πειρασμό. Λοιπόν, σήμερα το Echo Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα. Η δράση μεταφέρεται στο The Ελληνικών Sports Park. Τελετή έναρξης και υπερειδική διαδρομή. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Αμέσως μετά, DJ Set ακολουθεί με τον Κώστα Ζήκο. Θα φωτογραφηθείτε σε αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και ξεχωριστό δώρο σας περιμένει από την περιφέρεια Αττικής και θα δοκιμάσεις και αποκλειστικό hot dog το οποίο έχει δημιουργήσει ο Βασίλης Καλίδης με signature sauce μόνο για σήμερα. Σήμερα λοιπόν, Rally Village στο The Ελληνικών Sports Park. Χαμός έχει να γίνει, μην το χάσετε για κανένα λόγο.

0: ORG με το Aria στο 95,2 Athens DJ. Και μην ξεχνάς ότι κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη παίζει η μάχη των φίλων. Βγαίνουν στον αέρα ταυτόχρονα εκπρόσωποι των δύο φίλων. Απαντάτε στις ερωτήσεις του Μιχάλη και ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ. Πολύ απλά μπορείς αυτή τη στιγμή να δηλώσεις συμμετοχή και εσύ για να παίξεις στη μάχη των φίλων στέλνοντας μου μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις μάχη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και τα 100 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια?
3: Βουνά της Σκωτίας.
2: Όχι μωρέ, παπούτσια είναι.
4: Ρε παιδιά.
2: Χρήστο, ποια είναι τα 3 πρώτα ζώδια του κύκλου?
5: Τώρα
4: σώθηκε.
5: Εγώ καιρός και...
2: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Athens Summer Beat.
7: Let's go!
6: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα decks, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύριο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρώνα Σοφά, σόλο διβάνι,
15: την κουαλιτά.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
18: Νιάου.
17: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
17: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
15: Να κλείσεις διακοπές. Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε μας. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
18: Πο-πο-πο! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
19: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
21: 95,2.
22: Athens DJ.
21: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Είναι γεγονός.
2: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα.
1: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
2: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Προπόληση εισιτηρίων στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλώς σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στα λύκεια της χώρας αναρτώνται αυτή την ώρα οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα συζητηθεί η πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Θα χορηγηθεί ως την ερχόμενη Τρίτη. Αυστηρό κανόνα έβαλε η Taylor Swift προς τους καλεσμένους στο γάμο της. Δεν θέλω κανένα δώρο, ξεκαθάρισε η Μελόνυμφη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και έως 33 βαθμούς. 33 βαθμοί μέχρι στη θερμοκρασία αύριο με έθριο καιρό.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Πρώτη στον όμιλό της η Βραζιλία μετά το εντυπωσιακό 3-0 επί της Σκωτίας. Στους υπόλοιπους αγώνες για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Μεξικό Τσεχία 3-0, Ελβετία Καναδάς 2-1, Βοσνία Κατάρ 3-1 και Μαρόκο Αϊτή 4-2. Το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με τους αγώνες Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού και η σημερινός Γερμανία στις 11 το βράδυ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Summer time στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Υπέροχο μεσημέρι Πέμπτης. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Με όλες τις επιτυχίες να παίζουν και αυτή την ώρα ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. 31 βαθμοί Κελσίου να σου πω ότι έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Έρχεται πάντως ωραίο και δροσερό Σαββατοκύριακο, σε πλήρη αντίθεση με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη, Βερολίνο, που αναμένονται και σαραντάρια. Στο Τωρίνο στην Ιταλία, αρκετά εστιατόρια έκλεισαν τις ταράτσες τους. Στη Ρώμη τοποθετήθηκαν, από ό,τι διαβάζω, μεγάλοι αναμνηστήρες σε ψεκαστήρες σε υπαίθριους χώρους. Και όχι μόνο για τους τουρίστες, γενικότερα για όλο τον κόσμο ψήνεται η Ευρώπη. All right. Εμείς όχι, δεν ψινόμαστε. Είμαστε σε καλό δρόμο. Σου έχω αυτή την ώρα προσκλήσεις για να απολαύσεις την παράσταση φαινόμενο Μια Άλλη Θήβα στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Σε 23 λεπτά από τώρα έρχεται αυτός ο υπέροχος διαγωνισμός. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος από την Κλειφάδα έως τη Βούλα. Στην άνοδο λεωφόρου Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών. Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή. Αυξημένη κινητικότητα συνεχίζεται στην Αττική Οδό. Αυτή τη στιγμή από Νερατζιώτησε έως την Εθνική. Επίσης σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Ηρακλείου. Κηφισίας σε Κάτια Αμπελόκηπους. Και στη Βασιλίση Σοφίας από Ευαγγελισμό προς Σύνταγμα και Βασιλίσης Αμαλίας. Okay. Don't you worry about a thing. Εδώ έρχονται όλες οι επιτυχίες για να φτιάξουμε διάθεση. Από Imagine Dragons, Black Eyed Peas, Bebe Rexha και Faithless.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

There's magic in my bones, Imagine Dragons. Στο 95,2 Athens DJ. Απολαμβάνουμε το καλοκαίρι. Και επειδή ξέρω ότι ετοιμάζεσαι για να φύγεις σε διακοπές, ή έστω για ένα weekend, ή έστω μια βουτιά, ρε παιδί μου, μέχρι το Πόρτο Γερμενό. Okay. Κατεβάζεις το application του Radio Player, είναι διαθέσιμο για iOS και Android συσκευές και απολαμβάνεις τον 95,2 Athens DJ όπου κι αν βρεθείς. Oh yes, oh yes. Εδώ παίζουν δυνατά όλες οι μεγάλες καλοκαιρινές επιτυχίες.

0: What is love?
1: Μεγάλη ερώτηση.
0: David Guetta, Anne-Marie Coily Ray, Baby Don't Hurt Me στο 95,2 Athens DJ. Και ήρθε η ώρα για να κερδίσεις προσκλήσεις και να πας να απολαύσεις μια παράσταση φαινόμενο που παίζει μια αληθίβα στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, θα τη δείτε. Με πρωταγωνιστές Δημήτρη Καπουράνη και Θάνο Λέκα. Καταπληκτικό θεατρικό έργο με 4 συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out. Εξαιρετικά επιτυχημένες περιοδίες σε όλη την Ελλάδα με περισσότερους από 250.000 θεατές. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να πάτε αυτό το Σάββατο στις 9 και 4 στο Κατράκιο Θέατρο στην Νίκαια και να απολαύσετε μία αληθίβα. Ένα πολυβραβευμένο έργο για τις σχέσεις πατέρα γιου, για την ανδρική ταυτότητα, για την ψυχική ασθένεια. Είναι ενηγματικό, είναι συγκινητικό και παράλληλα είναι και πολύ διασκεδαστικό. Καταπληκτική θεατρική παράσταση. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για να πάτε αυτό το Σάββατο στις 9 και 4. Και για να τις κερδίσετε, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο.
1: Ονοματεπώνυμο, ναι.
0: Ενώ ακούμε Don Omar και...

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βυθίστηκε πολυτελές γιοτ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου κάλους διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιοτ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι, πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
2: Μα τι κάνανε εκεί.
1: Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Lamborghini σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
2: Δεν είναι.
1: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
2: Έχουμε δει και πανάκριβα.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα, τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε selfie ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόντα αυτά. Είμαστε εδώ για παραλίγο να πάνε στο ιερό.
2: Ζήσανε!
1: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τσάντες Ερμές.
2: Ήταν πανάκριβες!
1: Καλά, από την Τουρκία ήτανε, ρε.
2: Κουσάντασι!
1: Κουσάντασι!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
4: 3, 2, 1.
5: Την 5η 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Ellinikon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής.
3: 25 Ιουνίου.
5: Rally Village, The Ellinikon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Έλα, αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
18: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
17: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
18: Σωστός ο παίχτης.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
20: 95,2 Athens DJ.
21: Για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
22: Athens DJ. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Move Your Body. Αυτή ακριβώς είναι η προτροπή για αύριο Παρασκευή. Όπου 95,2 Athens DJ σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας. After work, ελάτε, μόλις τελειώσετε τη δουλειά. Ξεκινάμε στις 6. Ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Ξεκινάω εγώ, DJ set, στις 6 το απόγευμα. We're gonna move our bodies. Και μέχρι τις 11 το βράδυ, φυσικά, υπάρχουν πάρα πολλές μουσικές εκπλήξεις. Και σας περιμένουμε στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρου Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Και αν λες ότι έχει ήλιο κλπ. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Σας περιμένω λοιπόν 6 το απόγευμα να χορέψουμε Πάρκο Ελευθερίας. Αυτό είναι το Athens Summer Beat. Μια συνεργασία με τον Απανδάκη, τον 95,2 Athens DJ. Και ναι, θα παίξουμε μουσικές σαν αυτό που ακολουθεί.

0: Baby Taylor Swift. You saved my heart. I saved your heart. The Fate of Ophelia στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης θα μας δώσει αυτό το υπέροχο μεσημέρι 5η 25 Ιουνίου. Πραγματικά ωραίο, έχει ακόμη αυτό το αεράκι, το βοριαδάκι το οποίο μας αρέσει. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα. Είναι μια νέα πρόταση η οποία θα κάνει την καθημερινότητά σου πιο απλή, πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Αλλά δεν θα σου πω περισσότερα αυτή τη στιγμή, αλλά μόλις το ανακαλύψετε να ξέρετε σιγά που θα το αφήσετε. Okay, μένετε εδώ. Υπέροχη συνέχεια στο μεσημέρι σας. Με πολλές επιτυχίες έρχεται στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι.
3: Βουλοκαίρι.
2: Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
4: Μα σάλτσα ντομάτα.
2: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτα, ρε. Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
5: Πριν το φαγητό.
2: Σωστά.
4: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, σοκ αυτή.
2: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος. Γράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
19: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
5: Υπόθεση Μπενιαρχείου.
19: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
18: άλλαξέ το.
19: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
24: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
25: Φίλες και φίλοι.
18: Μα είμαστε δύο.
25: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
26: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: 95,2 Athens DJ.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι. Τα

0: Θέτη με τον Τόλι Βαρνά. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στα λύκεια της χώρας αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών, διαθέσιμες και μέσω gov.gr. Σαρωτικές αλλαγές στον ένφια. Από το νέο έτος θα υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που προκύπτουν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Στην βασιλική οικογένεια του Κατάρ πωλήθηκε η βίλα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη στη Σαρδινία, γνωστή για τα περίφημα Bunga Bunga Party. Γενέθλια έχει σήμερα ο Μπένσον Μπούν. Ο ταλαντούχος Αμερικανός τραγουδιστής έγινε 24 ετών. Περισσότερα νέα στο
0: talk.gr. Αθήνα, ο καιρός.
1: 33 βαθμοί μέχρι στη θερμοκρασία αύριο με αίθριο καιρό. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
2: Για κάθε εποχή και κάθε καιρό, η έξυπνη επιλογή είναι τα κλιματιστικά Toshiba με εξοικονόμηση ενέργειας α3+.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.

0: ξυπνάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Άλλη μια υπέροχη μέρα στην Αθήνα. 5η 25 Ιουνίου. Εμείς εδώ στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Στους δρόμους τώρα τι γίνεται. Μεγάλα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού. Από Εγάλεο μέχρι Μεταμόρφωση, ένα τελείωτο πάρκινγκ. Επίσης, καθυστερήσεις στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Ποσειδώνο στο ύψος της Γλυφάδας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έρχονται Ζέινα, Λίκι Λί, Bad Bunny. Μαζί μας η Κοσμοτέ TV που υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Για το ξεκίνημα μας σήμερα, Michelle Deluz και Sexy Love.

Bad Bunny, Nueva Yol στο 95,2 Athens DJ, που θα σας στείλει στο θέατρο να δείτε την πιο viral κωμωδία της χρονιάς, Οικογένεια Τσεκμέ. Κυριακή 28 Ιουνίου στο θέατρο Παπάγου, με Τόλη Παπαδημητρίου, Πινελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνο Γαβαλά, Αντώνη Στάμο, Μαρία Κίτσου. Εσείς μπορείτε να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952 952. Γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Η οικογένεια Τσεκμέ στο θέατρο Παπάγου την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9.30. Νικητές και νικήτριες όπως πάντα, ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Αυτή είναι η South και το Love Tonight.

David Guetta, Teddy Swimstones and I Gone, Gone, Gone. Στον 95,2 Athens DJ, η Lily Allen τώρα προκάλεσε έντονη συζήτηση μετά από εμφάνισή της στη Γλασκόβη, όπου ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα φόρεμα τυπωμένο με αποδείξεις, που σύμφωνα με αναφορές συνδέονται με αγορές του πρώην συζύγου της David Harbour για άλλες γυναίκες. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα visuals της περιοδίας της West End Girl. Το συγκεκριμένο outfit εμφανίστηκε κατά την ερμηνεία του τραγουδιού Four Chan Stan, το οποίο συνδέεται θεματικά με το χωρισμό τους και τη συναισθηματική του συνέχεια. Θυμίζω πως το ζευγάρι είχε χωρίσει το 2025. Είναι να μη σου τύχει, θα μου πείτε, αλλά η γυναίκα έχει πάρα πολύ χιούμορ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε? Ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω. Σίγουρα πολλά μία αδερφή μου την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη λέει, θέλει να... Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο τον αδερφό μου, τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο, η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
8: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
9: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για...
8: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
11: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
13: Σωστός ο παίχτης.
14: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
15: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
14: Τώρα.
15: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
18: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 95,2.
12: Athens DJ.
11: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Jamaican Bam Bam, ο Χιούγκελ στον 95,2 Athens DJ και αύριο το βράδυ στο Θέατρο Βράχων. Εν τω μεταξύ, εσύ αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες, γρήγορα. Και μάλιστα με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως, σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με την SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι. Britney Spears τώρα, Toxic.

0: Benson Boone και Beautiful Things στον 95,2 Athens DJ. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
3: Βρυξέλλες.
2: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάς, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
4: Λοράλ.
2: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Athens Summer Beat.
6: Summer Beat.
7: Let's go!
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα DEX, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά.
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό. Στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage, το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη, αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Θηβών, 228, Redis.
15: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
21: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
22: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
23: Φίλες και φίλοι.
24: Μα είμαστε δύο.
23: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
25: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 95,2 Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Είναι γεγονός.
2: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα.
1: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
2: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Προπόληση εισιτηρίων στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στις 6,9 μονάδες το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας εναντί της Ελλάς στη δημοσκόπηση της Real Polls. Κρίσιμη σύσκεψη τη Δευτέρα στο Μαξίμου για το φλέγον θέμα της ακρίβειας. Παρόντες εκπρόσωποι του ΣΕΒ και των σούπερ μάρκετ. Συνελήφθη ο δράστης που φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 17χρονο στην Καλλιθέα. Ομολόγησε την πράξη του. Αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο της Taylor Swift. Θα γίνει το τριήμερο της 4ης Ιουλίου, ημέρα εθνικής εορτής στις ΗΠΑ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Έθριος με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς. Έθριος με ως 33 βαθμούς και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Πρώτη στον όμιλό της η Βραζιλία μετά το εντυπωσιακό 3-0 επί της Σκωτίας. Στους υπόλοιπους αγώνες για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Μεξικό Τσεχία 3-0, Ελβετία Καναδάς 2-1, Βοσνία Κατάρ 3-1 και Μαρόκο Αϊτή 4-2. Το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με τους αγώνες Κουρασάου Ακτή Ελεφαντοστού και η σημερινός Γερμανία στις 11 το βράδυ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 2, Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2, Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι 5ης, 25 Ιουνίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μην ξεχνάτε, με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Έρχονται για τη συνέχεια Κριστίνα Αγγιλέρα, Mr. Belt και Wesel, Νταμιάνο Ντάβιτ. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, ο David Guetta. Upside Down.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Dua Lipa, Training Season, στο 95,2 Athens DJ. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σας περιμένουμε αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα Ντέξο Νίκο Ζώης, μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρου Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Οπανδά και τον 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άσχημα τα πράγματα.
2: Γιατί?
1: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lava.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
2: Πόσο είναι?
1: Είσαι εντάξει, στο μέσο όρος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τις συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο, το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται 3 θέσεις πιο ψηλά από εμάς, στην 61η. Δεν γίνεται, Μητσοτάκη, κάνε κάτι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
4: 3, 2, 1.
5: Την 5η 25 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αθήνα και η δράση μεταφέρεται στο The Hellenicon Sports Bar. Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί στο Rally Village για μια μοναδική εμπειρία. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά 5 με 7 το απόγευμα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αμέσως μετά DJ Set με τον Κώστα Ζήκο. Φωτογραφηθείτε μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και πάρτε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την Περιφέρεια Αττικής.
3: 25 Ιουνίου.
5: Rally Village. The Hellenicon Sports Park. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
7: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
8: Δίψα για.
7: Πιες τα μεγάλα μάτς. Δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
9: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
4: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
17: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
18: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
19: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
18: Τώρα.
19: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
22: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
23: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
24: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
25: Φίλες και φίλοι.
26: Μα είμαστε δύο.
25: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
27: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: 95,2 Athens DJ.
29: Μόνο επιτυχίες.

Και το Turn the Lights Off στο 95,2 Athens DJ. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται σε λίγο ο Κώστας Βινάκος και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο αμέσως μετά τις 2.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά.
4: Ρε
3: παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα βρούμε. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Athens Summer Beat. Let's go! Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα DEX, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
14: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
18: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Πολτρώνα Σοφά.
20: Σόλο διβάνι.
19: Δικουαλίτα.
2: κύριε αστυνόμε. Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξε το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνει τη ρηφέτα pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
27: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
28: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
29: 95,2

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι. Τα 30.

0: Top 30 με τον Τόλι Βαρνά. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στην στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα προσανατολιστούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Στην τελική ευθεία μπαίνει το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, αναμένεται αρχές Ιουλίου. Θαλάσσιες δοκιμές ξεκίνησε η δεύτερη φρεγάτα Μπελαρά, ο Φορμίωνας. Αλλάζουν οι κανόνες ασφαλείας για τις συναυλίες του Harry Styles στο στάδιο Wembley. Εν ώψη καύσωνα, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να επιτρέψουν μπουκάλια νερού. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λιακάδες με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά. Θερμοκρασία 33 βαθμούς. 33 βαθμοί με έθριο καιρό και αύριο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
2: Ο καιρός έχει τις μεταπτώσεις του. Η άνεση α3+ των κλιματιστικών Toshiba μένει πάντα σταθερή.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα 5η 25 Ιουνίου στον 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος εδώ μαζί σας μέχρι τις 5 σήμερα. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Maesic, The Weeknd, Gordo, David Guetta, Hugel, Ed Sheeran. Ξεκινήμα με Calvin Harris, Clementine Douglas και το Blessing.
0: Μόνο επιτυχίες.
6: Hi, I'm Calvin Harris.
0: 95,2

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

καινούργιο από τον Hugel. Moving to the Sun στο 95,2 Athens DJ. Τον Hugel που θα υποδεχτούμε αύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Οι καλύτερες θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας είναι στο 95,2 Athens DJ, Sexy Laundry στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου. Μετά από 4 χρόνια επιτυχίας βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου, 9.30 το βράδυ. Αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952, γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενα του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
8: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
9: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για...
8: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου. Είσαι μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: People have repower. People have repower.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
19: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
20: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα,
20: ενυδατώσεις σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
15: Αυτός είναι ο σκοπός!
1: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
15: και άντε και φυλάκια!
21: Ας πιούμε σε αυτό.
20: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
22: Φραπέ, χαλαρά.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
23: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
24: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
25: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Και αυτό το καλοκαίρι, νούμερο 1.

0: Ένα Ιππρό, Ντάνι Τρενάκρια, Hit My Heart στο 92,2. Athens DJ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας από φαγητό και καφέ μέχρι σούπερ μάρκετ και φαρμακείο. Η επιλογή για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος είναι το Box. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε ημερομηνίες και σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω, γιατί σήμερα, Πέμπτη, θα συνδεθούμε με το The Ellinikon Sports Park. Εκεί θα βρίσκεται το 95,2 Athens DJ με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο ζωντανά 5 με 7. Αμέσως μετά ακολουθεί DJ set με τον Κώστα Ζήκο. Εσείς θα έχετε την ευκαιρία να φωτογραφηθείτε μέσα σε αγωνιστικό αυτοκίνητο έκπληξη και να πάρετε μαζί σας ένα ξεχωριστό δώρο από την περιφέρεια Αττικής. Όλα αυτά στο Rally Village, στο The Ellinikon Sports Park.
1: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
2: Athens Summer Beat. Athens Summer Beat. Let's go! Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα DEX, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύριο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
10: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
20: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
21: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
22: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
21: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
22: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
23: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
24: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
25: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: 95,2 Athens DJ.
26: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Πώληση εισιτηρίων στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέοι δασμοί ξεκινούν από την 1η Ιουλίου για τις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πληρώνουμε 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού. Συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα συζητηθεί η πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Θα χορηγηθεί ως την ερχόμενη Τρίτη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Έθριος με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και έως 33 βαθμούς. 33 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο με έθριο καιρό.
2: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+, με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Πρώτη στον όμιλό της η Βραζιλία μετά το εντυπωσιακό 3-0 επί της Σκωτίας. Στους υπόλοιπους αγώνες για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Μεξικό Τσεχία 3-0, Ελβετία Καναδάς 2-1, Βοσνία Κατάρ 3-1 και Μαρόκο Αϊτή 4-2. Το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με τους αγώνες Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού και η σημερινός Γερμανία στις 11 το βράδυ. Ακολουθεί ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρεις?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Πολυστρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολυστρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
19: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
20: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
21: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
22: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
20: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
21: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
22: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
19: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
20: Θες!
19: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
23: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
24: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
25: Coach.
24: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
25: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
24: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
27: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: 95,2 Athens DJ.
29: Είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.

0: Οκ, okay, together, στην κυριολεξία είμαστε μαζί. Με καθυστέρηση μια ώρα. Sorry. Έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει στις 6. Αλλά δεν αφήσανε τον έργο να περάσει. Δεν το ξέρει κανείς. Οκ. 95,2 Athens DJ και ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος live εκπομπή. Σήμερα 5η, 25 Ιουνίου. Στο Rally Village του Eco Rally Ακρόπολης. The Ελληνικό Sports Power. Οκ. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ζωντανά. Και σας περιμένουμε στο περίπτερο της περιφέρειας Αττικής. Πάμε καλά από περιφέρεια, βλέπω.
1: Hey, it's David Guetta.
2: Yes! DJ Upside Down. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Upside Down, Boy, you tell me. Οκ, ο 95,2 άθες DJ βρίσκεται εδώ. Αν είστε στο ελληνικό για την υπερειδική του Eco Rally Ακρόπολης, περάστε οπωσδήποτε από το περίπτωρο της περιφέρειας Αττικής στο Rally Village, σας περιμένουμε. Εδώ σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις που έρχονται, φωτογραφίες μέσα σε ένα εντυπωσιακό αγωνιστικό αυτοκίνητο. Πού είναι αυτό?
1: Κάπου εδώ είναι.
0: Οκ. Και street food από το... είναι κάτι που μυρίζει εκπληκτικά. Κάτι από τον Βασίλη Καλίδη, πού τον. Okay. Εδώ δίπλα είναι.
1: Okay. Yeah, και ο
0: Βασίλης εκεί είναι. Α, οκ. Μυρίζει ωραία και καλά. Μπορώ να σπάσω τη... τι, πώς τη λένε. Α, μου τραβάει.
1: Τη δίαιτα.
0: Μπορώ να σπάσω λίγο τη δίαιτα.
1: Τράβο.
0: Okay. Alright, εδώ είμαστε 95,2 άνθρωποι της Τζέι Μιχάλης Σαουσόπλος. Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
0: Χιούγκελ, μην ξεχνάτε, αύριο στο Θέατρο Βράχων, αύριο Παρασκευή, ένα εκπληκτικό show. Χιούγκελ.com για εισιτήρια. Ξεκινήσει σε 9 ο Χιούγκελ. Σε 7 θα ανοίξω εγώ. See you tomorrow. Okay. Για τα εισιτήρια, Χιούγκελ Athens. Τελεία κόμ. Τι έγινε. Αχα. 300 είναι οι γενιές.

Okay, life is simple. Να σας δώσω και κάποιες απλές πληροφορίες. Eco Rally Ακρόπολης 2026. Τα 57 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Eco Rally Ακρόπολης για το 2026 έχουν μπροστά τους 17 ειδικές διαδρομές. Η Ελλάδα φιλοξενεί το 8ο γύρο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally. Η εκκίνηση είναι προγραμματισμένη σήμερα 5η στις 7:05 για την Eco Super Special Stage στο Ελληνικό Sports Park. Πρόγραμμα Παρασκευής 26 Ιουνίου, αύριο. Okay. Παρασκευή 26 Ιουνίου περιλαμβάνει συνολικά 6 ειδικές διαδρομές. Ανάμεσα σε αυτές κάποιες είναι καινούργιες, άλλες επιστρέφουν.

0: Από τον David Guetta. Τους άλλους τους θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Α, Χριστός. Οκ, λοιπόν, 95,2 Athens DJ, βρίσκεται με ζωντανή εκπομπή στο Echo Rally Acropolis, The Hellenicon Sports Park. Και σας περιμένουμε, βρισκόμαστε ζωντανά στο Rally Village, στο περιπέτειο, στο περιφέρειο, ναι, στο, ναι, στο περίπτερο.
1: Εγώ φταίω. Μάτι, είναι μάτι, τέλος.
0: Μάτι. Με ένα να σε βλέπω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Θα μου πεις ποιος τραγούδι είναι το προηγούμενο τραγούδι.
1: Λοιπόν, Αντρέα Μποτσέλη.
0: Α, μπράβο.
1: Α, ωραία. Και Μέγα Θε Στάλιον.
0: Έτσι. Alright.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: 95,1.
1: Με έχει διαλύσει η πανέμορφη ομορφιά και έχουμε και εδώ τον κύριο Καλίδη.
2: Θα περάσει στο μικρόφωνο.
3: Βεβαίως, καλησπέρα σε όλους σας.
1: Βεβαίως. Ό,τι έχεις να πεις, αλλά θα μου αφήσεις τη συνταγή, δεν με νοιάζει.
3: Τίποτα, καλωσορίζω τους πάντες. Έχουμε εδώ αριστερά μου, σε αυτό το υπέροχο βανάκι από τα 60's.
1: Συγγνώμη, αριστερά ναι. Όπως είσαι. Όπως το κοιτάνε οι άλλοι είναι δεξιά.
3: Υποτίθεται.
1: Δεν με τρελαίνει με τα αριστερά.
3: Είπα αριστερά μου. Οπότε αυτοί που μας κοιτάνε δεξιά τους.
1: Okay.
3: Γι' αυτό είπα μου. Okay. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Φτιάχνουμε υπέροχα hot dog. Μπορείτε να περάσετε να τα δοκιμάσετε. Και κάτι ζήτησε στη συνταγή.
1: Ναι, άμα μπορείς, πες.
3: Ωραία, είναι πάρα πολύ εύκολη. Η συνταγή μπορεί να την κάνουν όλοι. Θα χρειαστείτε 2 ποτήρια κρασί μαδέρα. Θα χρειαστείτε ανθό κερασιά σε ένα φλιτζάνι, φρέσκο όμως. Προχωράμε σε 1,5 κιλό φιλέτο μοσχαρίσιο ή ελάφι ή ζαρκάδι. Κάψατε τον εγκέφαλό σας, έτσι. Αστειεύομαι. Λοιπόν, φρέσκο ψωμάκι που ψήθηκε σήμερα πρωί σε ένα φούρνο στον Πειραιά, όντως, πίσω από τα Κρασγερόπλια, στην οδό Νύμφης.
1: Φρέσκο. Στα πολλά λεφτά εκεί.
3: Στα πολλά λεφτά. Φρέσκο ψωμάκι, λουκάνικο εξαιρετικής ποιότητας. Ειλικρινά, πήρα το καλύτερο λουκάνικο της αγοράς. Μία φανταστική σος με μαγιονέζα, μπάρμπεκι σος, καραμελωμένα κρεμμύδια. Και από πάνω ένα ωραίο αρωματικό μπαχαρικό με μπόλικο κίτρινο κάρι. Σας περιμένουμε λοιπόν. Καλώς ορίσατε.
1: Όπως κατάλαβες, πάει η διαλυματική μου τέλος.

0: I am good, I'm feeling alright. Και έχω και λόγους περισσότερους. Γιατί έχουμε εδώ τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον Νίκο Χαρδαλιά.
1: Σας βλέπω, ε.
0: Τι κάνουμε?
1: Προσπαθούμε, παλεύουμε.
0: Πολύ ωραία. Πώς με το που μπήκες μέσα, πώς το βλέπεις?
1: Το έχω ξαναδεί εγώ, εντάξει.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Νομίζω γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά και το Ράλι Ακρόπολης είναι σημείο αναφοράς για όλους μας.
0: Ο ρόλος της περιφέρειας στη διοργάνωση του Ράλι.
1: Η περιφέρεια είναι παρούσα σε όλα τα μεγάλα event του Λεγανοπεδίου. Είναι η εξωστρέφειά μας, είναι το μήνυμα που εκπέμπουμε και είναι ένα μήνυμα που αφορά το μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεχωριστό. Συμμετέχουμε τώρα στο Ράλι Ακρόπολης, συμμετέχουμε στο μαραθώνιο, συμμετέχουμε στο δελατικό γύρο. Γενικότερα θέλουμε οι γειτονιές μας να είναι ζωντανές και να εκπέμπουν συγκεκριμένα μηνύματα.
0: Όταν μπαίνεις στο αυτοκίνητο, γκαζώνεις, τρέχεις, περνάς κόκκινα, τι κάνεις, πες μου.
1: Δεν κάνω τίποτα από όλα αυτά. Γιατί τα γκάζια είναι για τις πίστες. Για τους δρόμους χρειάζεται σοβαρότητα, σύνεση, να είμαστε και εμείς ασφαλείς και γύρω μας.
0: Τα ωφέλη για τους, υπάρχουν ωφέλη για τους δήμους της Αττικής στα πλαίσια του ράλι, υπάρχει?
1: Ναι, νομίζω ότι υπάρχει ένας κόσμος που το παρακολουθεί, που είναι κοντά, συνεισφέρει στην οικονομία, όχι μόνο της Αττικής, αλλά όπου περνάει το Ράλι Ακρόπολης, όπου περνάνε τα μεγάλα event.
0: Σωστά.
1: Αν σκεφτείτε δεκάδες διεθνή δίκτυα προβάλλουν τη χώρα μας παγκοσμίως, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι για κάθε ευρώ που συμμετέχουμε το παίρνουμε πολλαπλώς πίσω.
0: Σωστό. Αυτό θα ρώταγα και εγώ, ότι τι επίπτωση με την καλή έννοια έχει προς τον τουρισμό αυτό το πράγμα, ότι γίνεται το Ράλι Ακρόπολης εδώ και είναι και ένα κομμάτι του διεθνούς.
1: Εμάς είναι αυτά τα events τα οποία τα έχουμε συμπεριλάβει στην καμπάνια μας για την τουριστική προβολή.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα event το οποίο σταθερά θέλουμε να υποστηρίζουμε, διότι ξαναλέω, είναι δεκάδες στα διεθνή δίκτυα τα οποία προβάλλουν την Αττική μας, προβάλλουν τη χώρα μας, προβάλλουν την πατρίδα μας. Και δεν την προβάλλουν μόνο στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά την προβάλλουν σε όλους τους φίλους του αθλητισμού γενικότερα.
0: Σήμα το πορεία, όπως με το που έμαθα ότι θα πέρναγες από εδώ και τα λοιπά, γιατί θα συζητάγαμε για λίγο, σκέφτηκα και θυμήθηκα ότι κάποια χρόνια πριν, δεν θυμάμαι πώς, αλλά βέβαια δεν είναι και πολλά χρόνια, πρέπει να είναι 10 χρόνια, 12, είχε αρχίσει να ακούγεται μπύρι, ότι θα φτιαγνόταν για αγώνες Φόρμουλα 1, πίστα και τα λοιπά, κάπου προς τον Πειραιά. Υπήρχε ή είναι φαντασία μου?
1: Ναι, αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση, η οποία κλείνει δεκαετίες στο Λεγανοπεδίο.
0: Γιατί δεν γίνεται αυτό?
1: Νομίζω ότι οι προδιαγραφές είναι πολύ σύνθετες, αλλά το κυριότερο, θα μου επιτρέψεις να σου πω την προσωπική μου άποψη,
0: ναι,
1: νομίζω ότι κανείς δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα αυτό. Για να μπορέσουμε να βρούμε τις περιοχές, να μπορέσουμε ακόμα και όπου υπάρχουν προβλήματα με τις αδειοδοτήσεις, να τις ξεπεράσουμε και επιτέλους να έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Δεν μπορεί μεγάλες πόλεις, πρωτεύουσες να φιλοξενούν τέτοια σημαντικά event και να μην μπορούμε εμείς να φιλοξενήσουμε τη Formula 1.
0: Δηλαδή πήγε το μυαλό μου εκεί στον Πειραιά, στην πίσω
1: πλευρά. Σε κάποιον πρέπει να ανατεθεί να το τρέξει. Εμείς είμαστε εδώ, προσπαθούμε πάντα να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες τις οποίες μας.
0: Κύριε Μητσοτάκη, τα ακούτε?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ πιο σύνδετο. Η πολιτεία γενικά πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα.
0: Θέλω
1: αυτό
0: να πω ότι
1: εμείς είμαστε εδώ να φανούμε χρήσιμοι.
0: Ακριβώς, και το σημείο με τη θάλασσα και τα λοιπά. Μου πεις τώρα άλλο το Μονακό, όλο αυτό. Αλλά γιατί, αφού έχουμε πολύ καλή θάλασσα και έχουμε και ωραίο σημείο εκεί, αν είναι αυτό που πρέπει να είναι?
1: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να εκπέμψουμε. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει μια μητροπολιτική διάθεση,
0: ναι,
1: σε όλα τα ζητήματα. Δηλαδή το ζήτημα που αφορά την πίστα για τη Φόρμουλα 1 μιλάμε.
0: Φόρμουλα 1, ναι.
1: Εκ των πραγμάτων θέλει κάποιος να αναλάβει, να το οργανώσει, να το συντονίσει, να δει που μπορεί να χωροθετηθεί, να ξεπεράσει γραφειοκρατικές διαδικασίες. Προφανώς το ζήτημα της χρηματοδότησης, αλλά έπεται αφού οριστικοποιηθούν οι χρήσεις γης και όλα αυτά τα οποία χρειάζονται. Δεν, η Φόρμουλα 1 δεν είναι κάτι πολύ απλό,
0: όχι,
1: αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο μπορεί να είναι άπιαστο όνειρο. Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να μπει στην διάθεσή μας και να είναι μέρος μιας συνολικής στρατηγικής.
0: Και είναι τρελό promotion για τη χώρα, στην περίπτωση που γίνεται
1: αυτό. Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση νομίζω είναι αυτονόητο αυτό.
0: Αντικάρχα μου, έχεις θες να προσθέσεις κάτι?
1: Τίποτα. Νομίζω να το απολαύσουμε και αυτό.
0: Okay.
1: Και άλλη μια φορά, η Αττική μας είναι πρωταγωνίστρια και θα συνεχίσει να εκπέμπει φως, όχι μόνο σαν πρωτεύουσα περιφέρεια της χώρας, αλλά σαν μια περιφέρεια που όταν προοδεύει, προοδεύει και η Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
2: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
3: Μόνο DJ.
4: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
4: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: Οκ, okay, turn the lights on, μόλις το ακούσαμε. Εγώ θα παίξω το turn the lights off. Που θα πει είναι, είναι ο Κώστας Ζήκος, μόλις ήρθε, θα παραλάβει, θα αδειάσει όλο το μαγαζί και θα περάσει ωραία. See you tomorrow at 7.

0: 95,2 Athens DJ. Summer! Μόνο επιτυχίες.
1: Athens Summer Beat. Athens Summer Beat. Let's go! Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα decks, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύριο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Οπανδά και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Α4 τα περιπολικό.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
10: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Καλό απόγευμα, Αθήνα. Απόψε πάμε σινεμά. Λέω να δούμε κάτι έτσι, μια δυνατή περιπέτεια όπως το Fuse. Την είδατε άλλωστε σε πρώτη προβολή πριν από λίγες μέρες. Εντάξει, ζήλεψα να μην τη δω κι εγώ. Καλησπέρα σε όλους, όλες εκεί έξω που ψηφίσατε για το σημερινό Top 13 μας. Συνεχίστε το. Πλέον για το αυριανό, βέβαια, Top 13. Το Top 13 της Παρασκευής. Κανονίστε το, θέλω να είναι δυνατό όπως κάνουμε άλλωστε κάθε Παρασκευή. Ψηφίζουμε στο Viber 6931 952 952. Ξεκίνημα τώρα δυνατά. Sexy Love στο
0: νούμερο 13.

0: I Just Might, Bruno Mars. Σήμερα, νούμερο 12 εδώ, στο Top 13. Ο Bruno Mars, ο οποίος έκανε τελικά δουλίτσα με τα πατέ. Τρελή επιτυχία έχει ο Bruno στην Ασία, ειδικά στην Ιαπωνία αυτή την εποχή. Βασικά κάνει περιοδία, είναι sold out φυσικά σε 6 πόλεις εδώ στην Ευρώπη. Μόλις ανακοίνωσε 6 πόλεις στην Ιαπωνία μόνο. Όπου και θα κάνει βέβαια συνολικά 12 εμφανίσεις. Ήδη λοιπόν η Romantic Tour έχει επεκταθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Στο μεταξύ, μυστήριο καλύπτει την προσωπική του ζωή μετά από το χωρισμό του από την για πάρα πολλά χρόνια σχέση του. Αφού το I Just Might αφήνει και έτσι κάποια υπονοούμενα για μια νέα σχέση που μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν μας την έχει δείξει.
1: Νούμερο 11.

0: ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va.
1: Papa, ούτε Mickey's Mint σήμερα. Μου το ψηφίσατε αρκετά ψηλά στο νούμερο 9 εδώ στο Top 13. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, 95,2 Athens DJ σας περιμένει αύριο Παρασκευή, Πάρκο Ελευθερίας, για ένα μεγάλο πάρτι. Είναι στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. 6 το απόγευμα μέχρι 11 το βράδυ στα DEX, Νίκο Ζώη, Φρέζιντερ, Sunscreen. Θα είναι μαζί ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat, συνεργασία με τον Πανδά και τον 95,2 Athens DJ.
2: Νούμερο 8.

0: Okay. Προπαρασκευή σήμερα και έχετε ψηφίσει από το νούμερο 13 Michelle Delu Sexy Love 12 Bruno Mars I Just Might Zayna Zanando στο 11 Milky David Guetta Just The Way You Are νούμερο 10 9 Παπαούτε Nicky Smith 8 Bad Dreams και Teddy Swims Hugel Ultra Nate Moving to the Sun στο 7 και βέβαια η Shakira με Buna Boy Die από το FIFA World Cup, το επίσημο θέμα βασικά. Βγαίνω έξω από το Top 13 Throwback Thursday, γιατί κάθε Πέμπτη που κοιτάμε πίσω στο χρόνο, πάμε πίσω αρκετά χρόνια. Το 2013 είναι η χρονιά βασικά που μάθαμε το twerk και τις selfies. Το Instagram δεν ήταν ποτέ πλέον το ίδιο αθώο με πριν. Φυσικά αυτές τις selfies τις τραβάμε με το καινούριο μας iPhone 4. Γενικά τα smartphones πλέον γίνονται πάρα πολύ δημοφιλείς σε όλους. Πρώτα σιγά μου κάνει ο Kanye West, πολύ δημόσια φυσικά, στην Kim Kardashian. Και εκείνη λέει το μεγάλο ναι. Σίγουρα αυτό το ζευγάρι θα είναι μαζί για πάντα. Δεν ξέρω, κάτι μου το λέει. Για πάντα και κοάλα. Ένας μυστηριώδης καλλιτέχνης κάνει το viral του καλοκαιριού 2013. Νούμερο 1 σαν σήμερα, εδώ στο Top 13 το ψηφίσατε, Bangladesh.
1: 95,2 Athens DJ. Throwback.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας Bam Bam, το Chuck Bam, το Απόψε κάνεις Bam και το Bam και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
2: Τι καραγκιόζητες που είστε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
9: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα. Δίψα για. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ηλεκτρολίθ.
17: Στις Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη στις Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
18: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
20: Hondo Center.
21: Μια έκρηξη.
22: Έκρηξη. Πότε καλά.
21: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
23: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
24: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
21: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
25: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
24: Ποιος?
21: Έρχεται για να κάνει...
2: Παμ!

0: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
1: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
0: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.

0: Οφίλια. Φίλοι του Οφίλια, Taylor Swift σήμερα στο νούμερο 4. Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη βραδιά. Το χωρητικό τας 22.000 θεατών Madison Square Garden θα υποδεχτεί το γάμο της χρονιάς. Ήδη όλες οι άδειες για να κλείσουν όλοι οι γύρω δρόμοι έχουν δοθεί. Για την Παρασκευή, βασικά 3 Ιουλίου, την ερχόμενη Παρασκευή, όχι αύριο, την επόμενη Παρασκευή. Όλα τα γύρω ξενοδοχεία μαθαίνουν έχουν μπλοκαριστεί από κρατήσεις. Η ομάδα του γαμπρού, όπως ακούγεται, θα μείνει στο διπλανό Marriott. Η Νέα Υόρκη θα έχει τεράστια παρέλαση και σοου με πυροτεχνήματα. Γιορτάζει και τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας την επόμενη μέρα. Χώρια τους πάρα πολλούς τέλος πάντων ποδοσφαιρόφιλους που είναι ήδη στην πόλη έτσι κι αλλιώς για το Μουντιάλ. Θα γίνεται ένας χαμούλης στη Νέα Υόρκη γενικά το επόμενο Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Πάντως δεν μπορώ να πω. Ζηλεύω, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί.
1: Νούμερο 3.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Αχ, εύκολο είναι.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Αυτό
2: είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες. Τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Athens Summer Beat. Let's go! Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα Dex, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύριο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
21: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13.

0: 5η απόγευμα λοιπόν, σήμερα από το νούμερο 5, Νταμιάνο David First Time. Taylor Swift, The Fate of Ophelia στο 4. 3. Μελωδία. Άγγι Μεντιούζα και Hendrix Golden στο νούμερο 2. Ηλιάνα έρχεται εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα με Viber on the go. Σας αφήνω με το σημερινό. Νούμερο 1, ο Χιούγκελ στην κορυφή.
1: Νούμερο 1.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Ζεστό βράδυ Πέμπτη, στην αλήθεια, 25 Ιουνίου σήμερα, εδώ στο μεγάλο της Αθήνας. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go, είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber, στο 69-31-952-952. Περιμένω τα μηνύματά σας, θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας, ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
6: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Ράνια και θα ήθελα να ακούσω το Cry For Me από Weekend.
0: Viber on the go.

0: Upside Down, Boy You Turn Me. Ο David Guetta έχει πειράξει το αγαπημένο τραγούδι της Diana Ross. Πέμπτη σήμερα, έχουμε και throwback. Okay, εσείς θα το αποφασίσετε, θα τα διαλέξετε σε λίγο. Έχω να σας δώσω και προσκλήσεις για το θέατρο για να δείτε την πιο viral κωμωδία της χρονιάς, η οικογένεια Τσεκμέ, σε λίγο. Όχι τώρα, τώρα θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ελιάνα. Είμαι η Βιολέτα και σε ήθελα να ακούσω το Μπαγκαράγκα και να το αφιερώσω στην αδερφή μου Ευελίνα που της αρέσει πολύ. Και επίσης να της πω χρόνια πολλά για το γενέθλιά της. Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά, Ευελίνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

want you, I want you. Λόκο, λόκο contigo. Τρελός μαζί σου για αυτό. Για τρελή αγάπη και αιμονή μιλάει αυτό το κομμάτι, το οποίο το βίντεο κλιπ μου αρέσει πάρα πολύ, να το τσεκάρετε. Λοιπόν, προσκλήσεις για το θέατρο. Η οικογένεια Τσεκμέ ταξιδεύει το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου περνάει από το θέατρο Παπάγου. Ο Τόλης Παπαδημητρίου ξαναχτυπά. Μας καλωσορίζει στο σύμπαν του, όπου όλα μπορούν να συμβούν και θα συμβούν, με Πινελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνο Γαβαλά, Αντώνη Στάμο, Αντώνη Καλομυράκη, Άννη Θεοχάρη. Στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. Η προπόληση εισιτηρίων τώρα στο more.com. Έχω εξασφαλίσει 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Θέλω να μου στείλετε θέατρο στο Viber στο 6931952952. Οπωσδήποτε θα μου γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Να υπενθυμίσω ότι μόνο οι τυχεροί κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber. Να πω ότι είναι Throwback Thursday, να ακούσουμε ένα UK number one πολύ αγαπημένο σας, One Republic.

Counting Stars. Λοιπόν, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Να κάτι που δεν ήξερα. Το τραγούδι έχει ηχογραφηθεί στη Σαντορίνη, τη δικιά μας, και έχει προφανώς επηρεαστεί από τα vibes του νησιού. Την εμπειρία inventor τώρα την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIP δεν είναι influencers, είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές inventor. Έτσι, η Kate82 αφιέρωσε στην inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η inventor ανταποδίδει την αγάπη και της αφιερώνει Nueva York.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά εσύ?
2: 95,2 άνθρωπος DJ. Μα μου χάλησε ο Σόπλης από το ραδιόφωνο, ο άντρας, ο Γιάννης με έβαλε.
1: Ναι, να μου πει τι.
2: Oh. Άκουμε εδώ. Θα ήθελα να τηλεφωνήσει στη σύζυγό μου την Κωνσταντίνα και να τη μεταφέρετε ότι τη λατρεύω και πως είναι όλη μου η ζωή.
3: Opa.
2: Την ευχαριστώ, λέει, από καρδιάς για τα 3 αγγελούδια που μου χάρισε, για την αστήρευτη υπομονή της και για όλα όσα προσφέρει καθημερινά στην οικογένειά μας. Και καταλήγει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο, λέει ο Γιάννης.
1: Τι γλυκό σύζυγο που έχω.
3: Καλή,
1: εγώ τον λατρεύω και τον ευχαριστώ για τα 3 παιδιά που μου χάρισε.
3: Η συγκίνηση, Μιχάλη, μου διακομπή είναι αυτή.
2: Ναι, ναι, σε βλέπω, ναι, δεν πονηρεύεσαι. Ακούς τι λέει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο. Άρα έχει δοκιμάσει κι άλλες.
3: Πάει να τους χωρίσει,
1: παιδιά. Άμα με βγάζει την καλύτερη, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, οκ.
3: Δεν πειράζει, μπράβο.
2: Αυτό το αντιλαμβάνομαι.
3: Πολύ καλά.
2: Αλλά όχι να λέει ότι θέλει ο άντρας και να μάθει. Ναι, ναι, ναι, όχι. Δεν έχει, τις έχει δοκιμάσει όλες. Εντάξει, Κωνσταντίνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Δεν το είχε αντιληφθεί αυτό.
4: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
2: Σας παρακαλώ, να μην λέτε τέτοια.
3: Ο άνθρωπος σε έβαλε για να κάνεις ένα καλό. Τα έκανες χειρότερα.
2: Πάντα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
9: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
10: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
9: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρόνα Σοφά, σόλο διβάνι,
14: τι κουαλιτά.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
17: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
18: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξέ το.
18: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
14: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
14: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
19: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβών 228. Ρέντις.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
4: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ.

Call Me When He Breaks Your Heart Next Summer. Νομίζω ότι είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από το πρώτο solo album του Νταμιάνο. Τώρα, οι φήμες θέλουν, πάμε στην ταινία James Bond, θα ξεκινήσει να γυρίζεται μέσα στο 2027, πράγμα που σημαίνει ότι το casting θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο. Κυκλοφορούν εδώ και μήνες φήμες γύρω από ονόματα όπως Χάρις Ντίκινσον. Παιδιά, θα ήταν τέλειος James Bond. Jacob Elordi, όχι, προτιμώ τον Ντίκινσον. Κάλουμ Τέρνερ δήλωσε μόνος του ότι δεν έχει ακούσει τίποτα. Απλά ξαφνικά άρχισαν να τον ρωτούν γνωστοί και φίλοι αν θα παίξει στην ταινία, αν θα υποδηθεί τον James Bond. Αλήθεια, εσείς ποιον θα θέλατε? Πείτε μου στο Viber στο 69 31 952 952, εκεί όπου η Jenny μου λέει Throwback Thursday, θα ζητήσω Prada, Casso και Ray.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρό σούπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
3: Athens Summer Beat.
4: Let's go!
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα DEX, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Οπανδά και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις. Θέσεις στο Vodafone.gr.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: People have repower.
18: Ναι,
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θέλεις να κλείσεις διακοπές? Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε μας. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
17: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
21: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
22: 95,2 Athens DJ.

0: Diamonds, όπως το λέει η Ρέι, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, κάτσε, κάτι πάτησα λάθος. Ναι, είμαι η Ηλιάνα. Είναι το Viber on the go, είμαι εδώ για εσάς. Παρασκευή αύριο, νόμιζα ότι είναι Σαββατοκύριακο, αλήθεια, κάτι δεν πάει καλά στο ρολόι μου. Θερμοκρασία από 24 μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου. Στο 69-31-952-952 κάθε βράδυ ακούω τη φωνή σας, πείτε μου τα νέα σας, ζητήστε μου το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Βιολέτα και σε ήθελα να ακούσω το Μπαγκαράγκα και να το αφιερώσω στην αδερφή μου Ευελίνα που της αρέσει πολύ και επίσης να της πω χρόνια πολλά για το γενέθλιά της. Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν από εμένα και την Τάρα.

0: Move your body. Εντάξει, life is simple. Οι συμβουλές που δίνει είναι καλές. Δεν θα πω όχι, stop overanalyzing κλπ. Αλλά εκεί που λέει να φύγεις από τη δουλειά σου, εκεί με αγχώνει πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 6931-952-952.
1: Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Θα ήθελα να αφιερώσω στο Σωτήρι το Tattoo της Λωρίν. Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια τον τελευταίο καιρό. Καλό βράδυ.
2: Viber on the go.

Hands off, Gabriella, εδώ στο 95,2 Athens DJ, νέα ταινία James Bond. Με γυρίσματα να ξεκινούν μέσα στο 2027. Ποιον θέλετε για πρωταγωνιστή μου, απαντάτε. Η Τάνια μου λέει θέλω Tom Hardy. Εγώ κλείνω προς τον Dickinson. Η Μαρία μου λέει Jacob Elordi. Ο Κλούνι θέλει Callum Turner, αλλά ο Callum δεν ξέρει κάτι για όλα αυτά. Μάλλον δεν του είχε γίνει καμία πρόταση. Μέσα σε όλα αυτά κάνει ζέστη. Να σας πω ότι την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIP δεν είναι influencers, είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Ο Στέλιος 79 αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Η Inventor τώρα ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει DNA more than a game.

You and me could have a bad romance. Η Lady Gaga throwback, αγαπημένο κομμάτι εδώ στον 95,2 Athens DJ. Αυτά είναι ευχάριστα νέα. Σχεδόν 2 στους 3 Έλληνες θα άλλαζαν δουλειά για να μπορούν να έχουν μαζί τους το κατοικίδιό τους, λέει μια έρευνα. Μ' αρέσει, ναι, γιατί νιώθω πόσο αφοσιωμένοι είναι στα ζωάκια τους και πόσο θέλουν να είναι καλά, να μην είναι μόνα. Εντάξει, είναι γνωστό ότι η παρουσία κατοικιδίων συμβάλλει σε ένα πιο ήρεμο εργασιακό κλίμα. Βλέπω γιόγκα που κάνουν με κουτάβια και τώρα κάνουν και με κατσίκια και έχω τρελαθεί. Θα ήθελα πάρα πολύ.

0: αλλά δεν έχω βρει την ευκαιρία.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω το Shake It To The Max. Ευχαριστώ πολύ.

0: Check it to the max. Check it to the max. Check it to the max. Please just rewind. Let me check it to the max.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Bruce Lee? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
3: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
2: Όχι, γλυκό είναι.
4: Γλυκό ρε εσύ.
2: Θανασία, τι είναι η γαλέτα? Σταύρο, ξέρεις?
3: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για Βρετανιά.
2: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
8: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: 95,2 Athens DJ.

0: Come on baby, turn the lights off εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αν ψάχνετε κάτι που θα απολαύσει όλη η οικογένεια, βάλτε το West Summer Stage στο πρόγραμμα σε ανοιχτό χώρο, μουσική, family act, sunset stories. Σκέψου το σαν βόλτα που ξεκινάει απλά και καταλήγει να είναι εμπειρία. Villa της Open & More, Λεωφόρος Τυμπών 228, Redis, ενώ στο Viber στο 6931952952 σας ακούω.
1: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Ιωάννα και θα ήθελα να αφιερώσω στη μαμά μου το τραγούδι Fate of Ophelia της Taylor Swift.
0: Χρόνια πολλά στη μαμά.
2: Viber on the go.

υπέροχη ξεχωριστή Τάιλα Σανέλ εδώ στον 95,2 Athens DJ. Την εμπειρία inventor τώρα την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIP, δηλαδή οι very important people που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές inventor. Ο Bill 33 αφιέρωσε στην inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε ναυαρχίδα. Η inventor τώρα ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει beautiful things, έτσι υπέροχα υπομένω, από τον Benson Boone.

0: These beautiful things that I've got.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Εκεί τι κάνεις?
1: Καλημέρα. Δεν τα πιστεύω. Όχι, δεν τα πιστεύω. Καλημέρα, αγαπημένα μου.
3: Ηρέμησε.
1: Έλα τώρα.
3: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
3: Έτσι.
1: Η καλύτερη έκπληξη ever.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
6: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Μια έκρηξη.
8: Έκρηξη, πότε καλά.
7: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
9: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
8: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
7: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
10: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
8: Ποιος?
7: Έρχεται για να κάνει... Παμ! Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
9: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
7: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
13: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
12: Ω, φτάσαμε.
11: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
13: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
18: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Θέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη. Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: 95,2 Athens DJ.

0: The Weeknd.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Βράδυ Πέμπτης, 25 Ιουνίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Στο 6931-952-952. Αυτό που σας έχει κολλήσει στο μυαλό και επαναλαμβάνετε από το πρωί και θέλετε να το ξανακούσετε, κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
4: Πάμε να ακούσουμε το Hit My Heart.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: to you, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Αγαπημένη, υπέροχη γυναίκα και καλλιτέχνη, η Ατζελίνα Τζολί μίλησε, έκανε μια πιο, έδωσε μια πιο αποκαλυπτική συνέντευξη αυτή τη φορά. Είπε ότι πέρασε πολύ δύσκολα μετά από το διαζύγιο με το Brad Pitt. Είπε ότι τώρα επιτέλους νιώθει τη μαχητική της πλευρά να έχει επιστρέψει, την είχε χάσει. Επίσης, ότι όλα τα παιδιά της είναι κοντά στα 18 τους πλέον και θέλει να τη δουν να κάνει πράγματα, να ταξιδεύει, να βγαίνει έξω, να περνάει όμορφα. Λέει, με γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα και εξακολουθούν να με συμπαθούν και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, πάω στο Viber στο 69 31 952 952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Είμαι ο Γιάννης και θέλω να αφιερώσω στο Γιάννη και τον Άγγελο που πηγαίνουμε τώρα στο γραφείο το Imagine Dragons Enemy.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Βοπ. Καλημέρα, Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα.
1: Το θυμόμουνα, ναι. Το θυμόμουνα.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, να γιατί... της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου, τον Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Όχι.
2: Γάτσε.
1: Έχω αποδείξεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Βέβαια. Μπράβο.
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
6: Athens Summer Beat.
7: Let's go.
6: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ σας περιμένει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, πολλές μουσικές εκπλήξεις. Στα DEX, ο Νίκος Ζώης. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μία συνεργασία με τον Opanda και τον 95,2 Athens DJ. Σας περιμένουμε.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρο Στιβών, 228, Redis.
17: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
18: Και τι άλλο, Αντώνη?
17: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
19: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
17: Σου μίλησε.

0: www.more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Καλά, πώς θα ρω γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social?
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 95,2.

0: Ο Ολίβια Ροντρίγκο εδώ στον 95,2 Athens DJ, ενώ με την καινούργια της δουλειά, εμείς ακούσαμε throwback, αυτό ζητήσατε, έχει σπάσει ένα από τα μεγαλύτερα ρεκόρ του Spotify, το τρίτο της άλμπουμ, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, σημείωσε το μεγαλύτερο streaming ντεμπούτο για γυναίκα καλλιτέχνηδα μέσα στο 2026. Οι θαυμαστές της πάτησαν play μαζικά, να το πω αλλιώς, και να πάω στο Viber για να ακούσω τη φωνή σας.
1: Είμαστε ο Παναγιώτης και η Ήρυδα και θέλουμε να αφιερώσουμε στην αγαπημένη μας μαμά το τραγούδι
2: Απατσία πατσέ μπρουν.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγαινε.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει,
1: παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια! Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θέλεις να κλείσεις διακοπές? Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε μας. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Πέμπτης, 25 Ιουνίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Επιτέλους, Παρασκευή αύριο, με καλοκαιρινές θερμοκρασίες από 24 μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου και αρκετό αέρα. Είναι αλήθεια. Είμαι η Ιλιανά, είναι το Viber on the go και μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει. Στο Viber βέβαια, ακούω τη φωνή σας στο 69 31 952 952.
6: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Τζορτζίνη και θα ήθελα να ακούσω το Blessings από Calvin Harris. Ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους.

0: Crazy Town Butterfly εδώ στο 95,2 Athens DJ εδώ. Έχουμε κάθε πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη τη μάχη των φίλων. Βγαίνετε στον αέρα δηλαδή, βγαίνουν εκπρόσωποι των δύο φίλων, απαντούν στις ερωτήσεις του Μιχάλη. Ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ. Δήλωσε συμμετοχή τώρα για να παίξεις κι εσύ. Μου γράφεις μάχη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Στέλνεις το μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου, τι κρατάω?
3: Μικρόφωνο.
2: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
4: Ταινία.
2: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας. Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι.

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Athens DJ.
5: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: 95,2 Athens DJ.
8: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Η Αριάννα Γκράντε γίνεται viral στο TikTok και όχι μόνο, και ούτε καν προσπάθησε, όπως λέει στο στίχο τραγουδιού. Το I barely tried. Το σύνηθες όταν χωρίζουν οι γυναίκες, τραβάνε μπροστά. Γνωρίζουν μεγάλες στιγμές. Συγγνώμη, αυτή είναι η άποψή μου, σε αυτήν έχω καταλήξει. Συνήθως πάντα. Λοιπόν, εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 breakfast στα FM με τον Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, γλυκιά μας Ηλιάνα. Θέλω να ακούσω το τραγούδι Cause You Are Young, Michel Deluz. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
3: Ωραία,
2: ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
2: Λοιπόν,
3: σίγουρα πολλά μία αδερφή μου το την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη λέει, Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Σου μίλησες.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: καλή.
1: Αν θες να δεις πως χρόνια μια γυναίκα, βάλτε να κάτσει σε μια χαμηλή καρέκλα. Μόλις πει, α, ο παλάκια είναι πάνω από 40.
0: Ντροπή.
1: Που δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Ή ο άντρας αν βογκάει την ώρα που δένει τα παπούτσια.
0: Ναι.
1: Άστο.
0: Άστο, ε.
2: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
1: Μισό λεπτό.
2: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
0: Έχει δίκιο τώρα.
1: Συγγνώμη.
2: Συγγνώμη. Πόσο τις αγαπάς, Μιχάλη μου.
1: Πάρα πολύ. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο να αγαπήσεις από τη ζωή μου που κάνει μια κουβέντα.
2: Εσύ ειδικά το ξέρουμε. Έχουμε αποδείξεις.
1: Φτάνει. Λοιπόν.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι... Θα πω μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ. Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία?
4: Η Θάτσερ.
1: Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρητά.

0: πραγματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 102 Athens DJ.
1: I'm Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: This is The Weeknd.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ!
2: Το
1: πού πάμε!
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία μου. Θέλετε να ταξιδέψετε?
3: Θα ήθελα, ναι.
2: Θέλει πολύ. Για να δούμε αν θα μου βρείτε το νησί. Το νησί πήρε το όνομά του στην αρχαιότητα από τα λουλούδια που φύτρωναν άφθονα σε αυτό το νησί. Εκεί βρίσκεται το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Είναι και ένα μπάρ που σε χτυπάνε με το σφύρι στο κεφάλι. Μεγάλο αξιοθέατο είναι ο πετρόκτιστος φάρος στην είσοδο του λιμανιού. Έχει 13 ανεμόμυλους, αλλά δεν είναι όλοι επισκέψιμοι. Πού πάμε, καλέ? Έλα, γιατί θα φύγει το πλοίο. Καλημέρα, κυρία μου, ποια είστε εσείς?
3: Η Χριστίνα.
2: Πού πάμε?
3: Μήπως είναι Μύκονος?
2: Η Μύκονος είναι διάσημη, καλέ, για Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
3: Είναι η Άνδρος.
2: Όχι, λες 5-6, όχι, ούτε αυτό βρήκε. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία μου, εσείς ποιος είστε?
4: Θανάσης.
2: Μάστε. Αθανάσια, πού θα πάμε?
4: Ιω.
2: Ναι!
1: Μπράβο! Μπράβο, Θανάση!
2: Θανάση!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
4: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: Win.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ.
1: 95,2. Athens DJ.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βυθίστηκε πολυτελές γιοτ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου κάλους διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιοτ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
2: Μα τι κάνανε
1: εκεί. Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
2: Δεν είναι.
1: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
2: Έχουμε δει και πανάκριβα.
1: Τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα, τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν, αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία, χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε σέλφι ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόντα αυτά. Είμαστε εδώ και παραλίγο να πάνε στο ιερό.
2: Ζήσανε!
1: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τις τσάντες Ερμές.
2: Ήταν πανάκριβες!
1: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε.
2: Κουσάντασι!
1: Κουσάντασι!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Όπα.
4: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens Dance. Μόνο επιτυχίες.
1: J-Lo.